0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σα την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω

ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Και του σ' αυτό που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη των καιρών.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Κέρναμε και μένα. Απόψε άναψε η ματιά σου με τύλιξε η φωτιά σου.

ουρανός η αντοχή μου. Έχει αλλάξει η εποχή μου. Μου βιάζει η φωνή μου.

παλιά σε μια άλλη ηλικία και να είμαστε πάλι εδώ 44 χρόνια μετά, μα όχι από νοσταλγία, αλλά πας και ξαναβρούμε λίγο από το κοινό αίσθημα εκείνου του καιρού που σήμερα μας λείπει φρικτά. Την ενότητα θέλω να πω, που τώρα είναι ανάγκη επιβίωσης και για μας και για τον τόπο μας. Καλή αντάμωση, παιδες.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.
6: Η γαλιά που έχει στο κύριο που μου φυτρώσει.

0: είστε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: μοναχικός, μα είναι και μαγεμένος. Το φίδι γίνεται αητός και ο νικητής.
1: Ακούτε Radio Paris, .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.

0: ψαγμένη και καταραμένη. Με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσαγκαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
4: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: ματώνει.
1: Ακούστε και αυτό.
2: Πίσω από το μαύρο να καίει κάπου ακόμα. Η επιθυμία των γυμνών μας κορμιών, η ανάγκη αυτή που μας χώρισε. Το πάθος για το κορμί, το πάθος για τη ζωή.
1: Μείνετε μαζί μας.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

δάκρυ μου ξοδέψω, στα ζάρια την ψυχή μου ξανά θα παίξω. Και θα μου τάζουνε τον ουρανό με τ' άστρα της γης, όλα τα πλούτη και

κι όταν το τελευταίο δάκρυ μου ξοδέψω στα ζάρια την ψυχή μου ξανά θα παίξω και θα μου τάζουνε τον ουρανό με τ' άστρα της γης όλα τα πλούτη

ξοδέψω στα ζάρια την ψυχή μου, σαν να θα παίξω. Και θα μου τάζουνε τον ουρανό με τ' άστρα της γης, όλα τα πλούτη και τα κάστρα.

χαζέψω, στα ζάρια την ψυχή μου ξανά θα παίξω. Και θα μου τάζουνε τον ουρανό με τ' άσπρα της γης, όλα τα πλούτη και

ξεφτύσει το άσχημο όνειρο. Πες με σιγουριά πως θα φτάσουμε σόι στην άλλη μεριά. Είπες πως τίποτα δεν θα μπορούσε να μας χωρίσει. Πως θα πετούσαμε πάνω από την πόλη σαν σύννεφα. Μα κάπου χαθήκαμε, στο τέλος η πόλη μας νίκησε. Με κομμένα φτερά, σέρνομαι στα ίδια στενά. Έσβησες, χάθηκες, δεν είσαι πουθενά. Δεν ανοίγω πια το παραθυρό μου. Οι αναμνήσεις μας τολερώνουν. Οι αναμνήσεις μας που φουντώνουν και καταπίνουν τον ήλιο. Τουλάχιστον εκδικηθήκαμε την πόλη. Τη σβήσαμε τον ορίζοντα. Την καταδικάσαμε σε ένα τέλειο το βράδυ που γεννήθηκε από το δικό μας σκοτάδι.

σκοτάδι της πόλης και εμείς θα ξεφτίζουμε. Και εκεί στην υπόγεια διάβαση που φιληθήκαμε, επαναστατήσαμε μπροστά από τείχους βαμμένους με σπρέι. Επαναστατήσαμε κόντρα σε κούφια συνθήματα. Μα όταν βγήκαμε στην επιφάνεια έβρεχε και το νερό έπνιξε τις ελπίδες μας. Τώρα δεν είσαι πουθενά, βρέχει ακόμα πιο δυνατά. Τώρα φοβάμαι όταν πέφτει το βράδυ, απέμεινε μόνο να με τυλίγει το δικό μας σκοτάδι. Κι εμείς θα ξεφτίζαμε. Κι εκεί στην υπόγεια διάβαση που φιληθήκαμε, επαναστατήσαμε μπροστά από τείχους βαμμένους με σπρέι. Επαναστατήσαμε κόντρα σε κούφια συνθήματα. Μα όταν βγήκαμε στην επιφάνεια έβρεχε και το νερό έπνιξε τις ελπίδες μας. Τώρα δεν είσαι πουθενά, βρέχει ακόμα πιο δυνατά. Τώρα φοβάμαι όταν πέφτει το βράδυ, απέμεινε μόνο να με τυλίγει το δικό μας σκοτάδι.

0: γράφουν.
1: Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέτρες

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

όταν μου άνοιξες την πόρτα. Καφέ με κέρασες με ψέμα. Διάρες γίνανε τα τόρτια. Κι όταν φυτέψαμε το σπόρο με βρώμικα ακόμα χέρια, υποσχέσεις κάναν τόρο.

σκίσανε τα χρόνια μου κι όλο τα ρέστα μας ζητάνε μιας πλατφόρμας τώρα πιόνι.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: πάει.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
6: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

πιάνος τυφλός, το μυαλό σου διαβάζει. Και σου λέει, σε πιάτε φωνή, ουρανός που αδειάζει.

0: Παρίς.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.

0: Το Radio Paris. Η ώρα είναι 9.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
6: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Να βλέπεις πάνω στα αυτοκίνητα τριάντα φύλλα λευκά. Στους δρόμους, στις πλατείες, παιχνίδια και παιδιά.

0: www.radiofaris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Μαρία Βούλγαρη και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 10.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς. Απριλίου έρχεται στη ζωή ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης το 1973, ενώ το 2005 φεύγει από κοντά μας ο Παύλος Γεραμάνης, ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας και ερευνητής της ιστορίας του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. 30 Απριλίου είναι και θεωρείται η Διεθνής ημέρα τζαζ μουσικής. 30 Απριλίου του 1973 σταματά τη λειτουργία του το εργοστάσιο κοπής δίσκος της Κολούμπια στον Περισσό. Λειτουργούσε από το Δεκέμβριο του 1930. Οι τελευταίοι δίσκοι που βγήκαν από την πρέσα του εργοστασίου είναι το «Πάμε Βόρεια» με τον οικονομικό με κωδικό 170410 και την ετικέτα της EMI, αλλά και το «Κολούμπια 1929-1991» που περιείχε τραγούδια σταθμούς από την ιστορία της εταιρείας. Το δεύτερο τυπώθηκε σε 117 αντίτυπα, όσα και οι εργαζόμενοι του εργοστασίου. Πήρε ο καθένας από ένα και μετά η μήτρα καταστράφηκε.

Πρωτομαγιά του 1927 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της μηνιαίας εφημερίδας «Μουσική Ανθοδέσμη» με παρτιτούρες και στίχους από τραγούδια της εποχής. Ήταν Μάιος του 1993 όταν κυκλοφόρησε το πρώτο ελληνικό CD single. Ήταν το «Ελλάδα, χώρα του φωτός» με την Κέτι Χαρμπή, συμμετοχή της χώρας μας στην Eurovision. Τον ίδιο μήνα, ο Μωυσής Ασέρ ιδρύει την δισκογραφική εταιρεία «Καθρέφτης». Μάιο του 2008 σχηματίζεται το pop συγκρότημα «Μέλισσες», με τον Χρήστο Μάστορα στο τραγούδι, τον Θάνο Λαΐτσα στην κιθάρα, τον Κώστα Μαυρογέννη στον μπάσο, τον Παντελή Κυραμαριό στα πλήθρα και τον Ιάκωβο Σαμψάκη στα drums. Η σημερινή σύνθεση του γκρουπ προέκυψε μετά τις αποχωρήσεις του Ιάκωβου Σαμψάκη το 2015 και του Παντελή Κυραμαριού το 2017. Πρωτομαγιά του 2018 φεύγει από τη ζωή η Ζωή Κουρούκλη, ενώ πρωτομαγιά έρχεται στη ζωή η Ζωή Τηγανούρια. Ο Στάθης Δρογώσης το 1977, καθώς και ο σπουδαίος ποιητής Γιάννης Ρίτσος το 1909, ο εμπνευστής του Επιτάφιου.

2 Μαΐου του 1942 έρχεται στη ζωή ο Αλέξης Μαρδάς. Ο Αλέξης Μαρδάς, γνωστός διεθνώς σαν Άλεξ Μάρδας, καθώς και με το προσωνύμιο Magic Alex, ήταν Έλληνας ηλεκτρονικός μηχανικός με σχέσεις με το συγκρότημα των Beatles, σαν επικεφαλής της Apple Corporations που έβγαζε τους δίσκους των Beatles. Το παρατσούκλι Magic Alex το έδωσε ο John Lennon. Τις 2 Μαΐου του 2008 έφυγε από τη ζωή επίσης ο στενός συνεργάτης του Γιάννη Παπαϊωάννου, ο Νίκος Καλέργης. 3 Μαΐου του 1961 στο θέατρο Ορφέας δόθηκε η συναυλία του Μάνου Χατζηδάκη με αφορμή την απονομή του βραβείου Όσκαρ, παρόντος και του Μίκη Θεοδωράκη που λίγες μέρες νωρίτερα, στις 22 Μαρτίου, είχε τη δική του συναυλία στο Κεντρικόν. Παρουσιάστηκαν φυσικά μερικά από τα γνωστότερα τραγούδια του συνθέτη που είχαν ακουστεί τα προηγούμενα χρόνια. Ερμηνευτές τους ήταν η Νάνα Μούσκορη και ο Γιώργος Μούτσιος. Ανάμεσα στα τραγούδια του Χατζηδάκη ακούστηκαν και δύο του Μίκη από τον Επιτάφιο, ερμηνευμένα εξαιρετικά από το Μούτσιο και σε διαφορετικές εκτελέσεις από αυτές που είχαν προϋπάρξει από τους δύο μουσικοσυνθέτες. Παρουσιαστής της συναυλίας ήταν ο ηθοποιός Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Από το 1934, 3 Μαΐου, έρχεται στη ζωή ο Ζόρζος Μουστακή, το 1948 η Ρένα Κουμιώτη, το 1955 ο Νίκος Γιαννάτος στο Pix Lux και το 1943 ο Γιώργος Κρυμιζάκης. Ενώ φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Φάμπας το 1996 και ο Θανάσης Βέγκος το 2011. Ο άνθρωπος που έτρεχε πολύ με την ψυχή βαθιά και το αστήρευτο ταλέντο μεταξύ κωμωδίας και δράματος, κατά καιρούς έχει τραγουδήσει κάποια σχετικά με τις ταινίες του τραγούδια. Το 1995 ράπαρα κιόλας σε τραγούδι του νεαρού τότε Φίβου Δελιβοριά.

4 Μαΐου ουσιαστικά ξεκινάει η ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας από τη Νέα Υόρκη. Εκεί τυπώθηκαν οι πρώτοι δίσκοι 78 στροφών και βάρους 200 γραμμαρίων. Στις 4 Μαΐου λοιπόν το 1896 με την εταιρεία Berliner έγραψε τη φωνή του Μιχαήλ Αραχτίντζης, του οποίου η καλλιτεχνική τύχη έκτοτε αγνοείται. Το 1968, στις 4 Μαΐου, έρχεται στη ζωή η Σοφία Αρβανίτη. Το 1987, ο ράπερ Σνίκ. Και το 1945, η Καλλιόπη Παπαδοπούλου, η γνωστή μας Πίτσα Παπαδοπούλου. Η Πίτσα Παπαδοπούλου, μετά την γνωριμία της με τον Στέλιο Χρυσίνη και τον Στράτο Παγιουμτζή και τη συνεργασία της στα Ξημερώματα με τον Γιώργο Ζαμπέτα, τη Βίκη Προσχολιού και τη Μανταλένα, το 1967 η Πίτσα Παπαδοπούλου βρέθηκε να τραγουδά σε δύο βεντέτες, στο Λαϊκό Κέντρο Βεντέτα με τη Λίτσα Διαμάτη, τον Μπάμπη Τσετίνη, τον Μάριο Κόστογλου και τον Αντώνη Μουστάκα και στην ομώνυμη δισκογραφική εταιρεία της πόλης Πάνου, όπου μέχρι το 1969 πραγματοποίησε τις πρώτες ηχογραφήσεις της, τραγουδώντας μόνη της ή συνοδεύοντας τους τραγουδιστές που ανήκαν τότε στο δυναμικό της εταιρείας, σε λαϊκά τραγούδια της εποχής που κυκλοφόρησαν σε δίσκους 45 στροφών. Η πρώτη συμμετοχή της σε μεγάλο δίσκο ήρθε το 1969, όταν η Πίτσα Παπαδοπούλου τραγούδησε σε δεύτερη εκτέλεση «Το γύρνα στη ζωή την πρώτη» του Γιάννη Παπαϊωάννου για τις ανάγκες του μεγάλου δίσκου του λαϊκού συνθέτη που είχε τον τίτλο «Αναμνήσεις». Η πρώτη εκτέλεση ανήκε στη Σωτρία Μπέλου, με δεύτερη φωνή τον Λύκο Καλέργη που αναφερθήκαμε λίγο παραπάνω για το θάνατό του στις 2 Μαΐου του 2008.

5 Μαΐου του 1955 έρχεται στη ζωή ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, ενώ φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Γκούναρης το 1965. Και ήταν και η ποδοσφαιρική σεζόν 1970-71 και ο Παναθηναϊκός με την εμπειρία και την έγκλη που είχε σαν φιναλίστ του Γουέμπλεϊ στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών, αντιμετώπιζε τον πανίσχυρο τότε Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη, που στο τέλος της σεζόν βγήκε δεύτερο στο πρωτάθλημα με πρωταθλήτρια την ΑΕΚ και τρίτο του Τριφύλλη. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης κατάφερε και νίκησε στο παιχνίδι αυτό τον Παναθηναϊκό με 2-1, με το Χάιτα να πετυχαίνει και τα δύο γκολ. Για να διασκεδάσουν το αποτέλεσμα, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού άλλαξαν το στίχο του τραγουδιού του Νίκου Γούναρη. Αχ, αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα. Και τραγουδούσαν. Αχ, αυτός ο Χάιτας ήθελε μαχαίρωμα.

6 Μαΐου έρχεται στη ζωή ο στιχουργός Νίκος Αναγνωστάκης, ενώ το 1956, στις 6 Μαΐου, γεννιέται ο Λάκης Λαζόπουλος. Το 1981 ο Λευτέρης Κιντάτος, το 1990 ο Γιώργος Μάρτος, καθώς και η Κοστούλα Μητροπούλου το 1933, η γυναίκα που υπέγραψε με τους στίχους της το τραγούδι «Ο δρόμος» του Μάνου Λοΐζου.

0: ήταν το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση, Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Αυτός είναι ο έχθρος σου τώρα. Φύγε μακριά
1: Because every music has its moment.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

0: κομμάτι αυτό είναι χρόνια κλειστό.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 11.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρης και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Ξεχνούσαμε το φαγητό, έχει παιχνίδι στο χωριό. Μην πας πιο εκεί, θα λερωθείς το νου σου να μην τζακιστεί.

0: αυτό θα πει, παιδί.
1: RadioParis.gr. Because every music has its moment.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 12.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
0: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Greek.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Κατά βάθος εμείς είμαστε οι άλλοι και με τις πράξεις μας καθορίζουμε το παρόν και το μέλλον μας. Avanti, maestro.

σαν την ομίχλη που οργιάζει. Μοιάζει η ανάσα σου τυφλή υποταγή και σαν ατίθασο παιδί με εξουσιάζει. Σαν χοροδία που άγγελοι τραγουδούν, σαν μουσική που έχει μεθύσει. Χορεύει ο έρωτας, φωνάζει τους θεούς.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με Τέχνη τον Καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες, κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

στα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέργια. Που τα σκορπίζουν στη γη. Μικρή κυπουρή. Εκεί που είχαμε αγκαλιάσει.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

στα πεθαμένα Σαββατόβραδα κρατιέμαι. Όπως κρατιέται η ζωή μέσα στη μήτρα. Κι έτσι τα βράδια με τα όνειρα ξεχνιέμαι. Και ξεπληρώνω του θάνατου μου τα λίτρα. Μα κάπου κάπου η ψυχή μου αγριεύει. Και με δαγκώνει σαν σκυλί που έχει δημώσει. Τις

Πάνω απ' τα αστέρια η σιωπή μετρά αιώνες. Σπάνει κομίτες και σκορπάνε στις ταράτσες. Πάλι μετράω στο ταβάνι τους χειμώνες.

Κι στεραζούν οι μυρωδιές στα μαξιλάρια και οι φωτιές του έρωτά μας στα σεντόνια. Εγώ με ψάχνω με στα μάτια σου τα άδεια και εσύ ξηράφια τα

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Μητάνια Τσιούγκου και ακούτε Radio Paris.

μια ταινία. Έτρεχα δίχως να θυμάμαι που πηγαίνω. Έτρεχε δίπλα μια άγνωστη κυρία. Μέσα στο δάσος με τα ταραγμένα πρόσωπα δεσποινής.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη των Καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ελληνοφρένια.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.

πιο κοντά στον κόσμο, πώς ανάγκανες να νιώσω, δημιουργούσαν μέσα μου. Η ομορφιά και εσύ είστε συνώνυμοι, και δεν θα έδινε να μου ένα αστεράκι δίπλα σου αυτό το λεξικό.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρης και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή «Μέτρα με τέχνη τον καιρό». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάς.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λιοπούλου και ακούτε Radio Paris.

δεν με ξυπνάνε κύματα, ρήματα και αισθήματα, ατέρμονα διλήμματα, ρεύμα.

Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

ψέμα και τρίτο ψέμα και ανεβαίνω. Τερτάρτο πέμπτο, κρατώ το τρίτο, διώχνω το πρώτο, λέω το έκτο. Έβδομο όγδο, διώχνω το τρίτο, όμως το τέταρτο χωρίς το τρίτο

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με Τέχνη τον Καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

Έγινα ένα με τα σύννεφα και ταξίδεψα όπου φυσούσε ο καιρός. Και έφυγα και έτρεξα και χάσα το σχήμα μου και έγινα σύννεφο. Και μαύρισα και δάκρυσα και άρχισε η βροχή να πέφτει.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Κάθε Τρίτη, στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ, στο radioparis.gr.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
6: Το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς. Τρίαντα Απριλίου έρχεται στη ζωή ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης το 1973, ενώ το 2005 φεύγει από κοντά μας ο Παύλος Γεραμάνης, ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας και ερευνητής της ιστορίας του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. 30 Απριλίου είναι και θεωρείται η Διεθνής ημέρα τζαζ μουσικής. 30 Απριλίου του 1991 σταματά τη λειτουργία του το εργοστάσιο κοπής δίσκος της Κολούμπια στον Περισσό. Λειτουργούσε από το Δεκέμβριο του 1930. Οι τελευταίοι δίσκοι που βγήκαν από την πρέσα του εργοστασίου είναι το «Πάμε Βόρεια» με τον οικονομικό με κωδικό 170410 και την ετικέτα της EMI, αλλά και το «Κολούμπια 1929-1991» που περιείχε τραγούδια σταθμούς από την ιστορία της εταιρείας. Το δεύτερο τυπώθηκε σε 117 αντίτυπα, όσα και οι εργαζόμενοι του εργοστασίου. Πήρε ο καθένας από ένα και μετά η μήτρα καταστράφηκε.

Πρωτομαγιά του 1927 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της μηνιαίας εφημερίδας «Μουσική Ανθοδέσμη» με παρτιτούρες και στίχους από τραγούδια της εποχής. Ήταν Μάιος του 1993 όταν κυκλοφόρησε το πρώτο ελληνικό CD single. Ήταν το «Ελλάδα, χώρα του φωτός» με την Κέτι Χαρμπή, συμμετοχή της χώρας μας στην Eurovision. Τον ίδιο μήνα, ο Μωυσής Ασέρ ιδρύει την δισκογραφική εταιρεία «Καθρέφτης». Μάιο του 2008 σχηματίζεται το pop συγκρότημα «Μέλισσες», με τον Χρήστο Μάστορα στο τραγούδι, τον Θάνο Λαΐτσα στην κιθάρα, τον Κώστα Μαυρογέννη στον μπάσο, τον Παντελή Κυραμαριό στα πλήθρα και τον Ιάκωβο Σαμψάκη στα drums. Η σημερινή σύνθεση του γκρουπ προέκυψε μετά τις αποχωρήσεις του Ιάκωβου Σαμψάκη το 2015 και του Παντελή Κυραμαριού το 2017. Πρωτομαγιά του 2018 φεύγει από τη ζωή η Ζωή Κουρούκλη, ενώ πρωτομαγιά έρχεται στη ζωή η Ζωή Τηγανούρια. Ο Στάθης Δρογώσης το 1977, καθώς και ο σπουδαίος ποιητής Γιάννης Ρίτσος το 1909, ο εμπνευστής του επιτάφιου.

2 Μαΐου του 1942 έρχεται στη ζωή ο Αλέξης Μαρδάς. Ο Αλέξης Μαρδάς, γνωστός διεθνώς σαν Άλεξ Μάρδας, καθώς και με το προσωνύμιο Magic Alex, ήταν Έλληνας ηλεκτρονικός μηχανικός με σχέσεις με το συγκρότημα των Beatles, σαν επικεφαλής της Apple Corporations που έβγαζε τους δίσκους των Beatles. Το παρατσούκλι Magic Alex το έδωσε ο John Lennon. Τις 2 Μαΐου του 2008 έφυγε από τη ζωή επίσης ο στενός συνεργάτης του Γιάννη Παπαϊωάννου, ο Νίκος Καλέργης. 3 Μαΐου του 1961 στο θέατρο Ορφέας δόθηκε η συναυλία του Μάνου Χατζηδάκη με αφορμή την απονομή του βραβείου Όσκαρ, παρόντος και του Μίκη Θεοδωράκη που λίγες μέρες νωρίτερα, στις 22 Μαρτίου, είχε τη δική του συναυλία στο Κεντρικόν. Παρουσιάστηκαν φυσικά μερικά από τα γνωστότερα τραγούδια του συνθέτη που είχαν ακουστεί τα προηγούμενα χρόνια. Ερμηνευτές τους ήταν η Νάνα Μούσκορη και ο Γιώργος Μούτσιος. Ανάμεσα στα τραγούδια του Χατζηδάκη ακούστηκαν και δύο του Μίκη από τον Επιτάφιο, ερμηνευμένα εξαιρετικά από το Μούτσιο και σε διαφορετικές εκτελέσεις από αυτές που είχαν προϋπάρξει από τους δύο μουσικοσυνθέτες. Παρουσιαστής της συναυλίας ήταν ο ηθοποιός Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Από το 1934, 3 Μαΐου, έρχεται στη ζωή ο Ζόρζος Μουστακή, το 1948 η Ρένα Κουμιώτη, το 1955 ο Νίκος Γιαννάτος στο Πιξ Λαξ και το 1943 ο Γιώργος Κρυμιζάκης. Ενώ φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Φάμπας το 1996 και ο Θανάσης Βέγκος το 2011. Ο άνθρωπος που έτρεχε πολύ με την ψυχή βαθιά και το αστήρευτο ταλέντο μεταξύ κωμωδίας και δράματος, κατά καιρούς έχει τραγουδήσει κάποια σχετικά με τις ταινίες του, τραγούδια. Το 1995 ράπαρα κιόλας σε τραγούδι του νεαρού τότε Φίβου Δελιβοριά.

4 Μαΐου ουσιαστικά ξεκινάει η ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας από τη Νέα Υόρκη. Εκεί τυπώθηκαν οι πρώτοι δίσκοι 78 στροφών και βάρους 200 γραμμαρίων. Στις 4 Μαΐου λοιπόν το 1896 με την εταιρεία Berliner έγραψε τη φωνή του Μιχαήλ Αραχτίντζης, του οποίου η καλλιτεχνική τύχη έκτοτε αγνοείται. Το 1968, στις 4 Μαΐου, έρχεται στη ζωή η Σοφία Αρβανίτη. Το 1987, ο ράπερ Σνίκ. Και το 1945, η Καλλιόπη Παπαδοπούλου, η γνωστή μας Πίτσα Παπαδοπούλου. Η Πίτσα Παπαδοπούλου, μετά την γνωριμία της με τον Στέλιο Χρυσίνη και τον Στράτο Παγιουμτζή και τη συνεργασία της στα Ξημερώματα με τον Γιώργο Ζαμπέτα, τη Βίκη Προσχολιού και τη Μανταλένα, το 1967 η Πίτσα Παπαδοπούλου βρέθηκε να τραγουδά σε δύο βεντέτες, στο Λαϊκό Κέντρο Βεντέτα με τη Λίτσα Διαμάτη, τον Μπάμπη Τσετίνη, τον Μάριο Κόστογλου και τον Αντώνη Μουστάκα και στην ομώνυμη δισκογραφική εταιρεία της πόλης Πάνου, όπου μέχρι το 1969 πραγματοποίησε τις πρώτες ηχογραφήσεις της, τραγουδώντας μόνη της ή συνοδεύοντας τους τραγουδιστές που ανήκαν τότε στο δυναμικό της εταιρείας, σε λαϊκά τραγούδια της εποχής που κυκλοφόρησαν σε δίσκους 45 στροφών. Η πρώτη συμμετοχή της σε μεγάλο δίσκο ήρθε το 1969, όταν η Πίτσα Παπαδοπούλου τραγούδησε σε δεύτερη εκτέλεση «Το γύρνα στη ζωή την πρώτη» του Γιάννη Παπαϊωάννου για τις ανάγκες του μεγάλου δίσκου του λαϊκού συνθέτη που είχε τον τίτλο «Αναμνήσεις». Η πρώτη εκτέλεση ανήκε στη Σωτρία Μπέλου, με δεύτερη φωνή τον Λύκο Καλέργη που αναφερθήκαμε λίγο παραπάνω για το θάνατό του στις 2 Μαΐου του 2008.

5 Μαΐου του 1955 έρχεται στη ζωή ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, ενώ φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Γκούναρης το 1965. Και ήταν και η ποδοσφαιρική σεζόν 1970-71 και ο Παναθηναϊκός με την εμπειρία και την έγκλη που είχε σαν φιναλίστ του Γουέμπλεϊ στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών, αντιμετώπιζε τον πανίσχυρο τότε Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη, που στο τέλος της σεζόν βγήκε δεύτερος στο πρωτάθλημα με πρωταθλήτρια την ΑΕΚ και τρίτο το Τριφύλι. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης κατάφερε και νίκησε στο παιχνίδι αυτό τον Παναθηναϊκό με 2-1, με το Χάιτα να πετυχαίνει και τα 2 γκολ. Για να διασκεδάσουν το αποτέλεσμα, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού άλλαξαν το στίχο του τραγουδιού του Νίκου Γούναρη. Αχ, αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα. Και τραγουδούσαν. Αχ, αυτός ο Χάιτας ήθελε μαχαίρωμα.

6 Μαΐου έρχεται στη ζωή ο Στιγουργός Νίκος Αναγνωστάκης, ενώ το 1956 στις 6 Μαΐου γεννιέται ο Λάκης Λαζόπουλος. Το 1981 ο Λευτέρης Κιντάτος, το 1990 ο Γιώργος Μάρτος, καθώς και η Κοστούλα Μητροπούλου το 1933, η γυναίκα που υπέγραψε με τους στίχους της το τραγούδι «Ο δρόμος» του Μάνου Λοΐζου.

0: Ήταν το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radiofm.gr.

καρδιά μου πίσω και την πάτησα. Ό,τι αγαπούσα το παράτησα. Μια στιγμούλα μόνο λίγο στάθηκα.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε. Είναι η σατυρική εκπομπή Ραδιο Μπάχαλο. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8. Ζωντανά. Αρχίσαμε λίγο. Γεια, έτσι είναι.
1: Αχ και μάχ. Κι όλα αυτά.
0: Έτσι νιώθουν στην κυβέρνηση. Τι νιώθουν, έτσι.
1: Αχ και μάχ. Κι όλα αυτά για σε ψυχή μου.
2: Ορίστε, πει.
0: Κατάλαβες, ήρθε η κουβέση και έγινε πανικός. Είμαστε.
3: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Και πάμε, πού πάμε. Φεύγεις εσύ, εδώ είμαστε. Είπαμε έως και τις 8 και ξεκινάμε όλο αυτό το... Έλα, πάμε, έλα, δώσ' του.
4: Η κότα με τα χρυσά αυγά.
5: Με συγχωρείτε, δεν είναι σπουδαίος κάνας.
6: Ακούστε τι σας λέω, Άδων Γεωργιάδης.
0: Κατάλαβες, κατάλαβα, δεν είναι. Πάμε.
7: Ετοιμάσου, γιατί αύριο έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη που θα απαντήσει στο Μάκη Βορύδη. Το περίμενες αυτό? Να απαντήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Μάκη Βορύδη που τον άδειασε πανηγυρικά σήμερα. Τον κύριο Γεωργιάδη να προστατήσει επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και να λέει για ανοησίες, για γελοιότητες, για εκβιασμούς από την κυρία Παπανδρέου για να αναρθεί η θητεία
8: της. Άσχετη κυρία Παπανδρέου.
7: Πόσο σχολιάζεται αυτό? Θέλω να πω και τον πρωθυπουργό πιο ήπια. Να βάλει και εκείνος κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
9: Δεν χρειάζεται κανείς να βάλει εναντίον οποιοδήποτε. Εκείνο που πρέπει κανείς να κάνει είναι να
7: είναι
9: κρίνει.
7: Λάθος, το είτε.
9: Θα σας πω. Είναι να κρίνει το ποινικό υλικό που έχει στα χέρια του. Καταλαβαίνω ότι σε πάρα πολλούς ανθρώπους αυτό ακούγεται πολύ τεχνικό. Δεν έχει τόση πλάκα όσο το να κάνεις μια πιο μεγάλη πολιτική συζήτηση κτλ. Ή και μπορεί να μην έχουν, ας το πω, τα εφόδια για να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Λυπάμαι. Οι πρόνοιες του 62 μας λένε ότι πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αξιολόγηση επί προσωπικού των δικαστικών λειτουργών ή, ας το πω, της επάρκειάς τους ή των κινήτρων τους.
8: Αυτό το έχει κάνει ο κ. Γεωργιάδης.
9: Λοιπόν, εξεκαθαρίζω. Και αν θέλετε να μιλήσω εγώ ευθέως.
7: Να σας πω, είπε επιλεκτικές διαρροές.
8: Ο κ. Γεωργιάδης το έχει κάνει.
9: Εγώ θα σας πω.
0: Έλα, αυτό είναι στην κυβέρνηση. Ήρθε κοβέση και.
1: Αχ και μάχ.
0: Κατάλαβα να λέω, γιατί σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη νουδούλα, τι είναι.
10: Η Νέα Δημοκρατία είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων.
0: Είναι.
10: Η Νέα Δημοκρατία είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων.
0: Μπράβο. Αλλά είναι και αυτό.
11: Κατάλαβα.

0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω και έλα δώσε.
1: Διόρισε με μαμά. Ο μόνος μου αντίπαλος ο εαυτός. Έλα κύριε Γιάννη να ραπάρουμε. Ραπάρουμε σήμερα, ραπάρουμε.
2: Διόρισε με μαμά.
0: Διόρισε με μαμά.
3: Διόρισε με μαμά.
1: Έλα πάμε ραπάρουμε.
4: Διόρισε με μαμά. Διόρισε με μπαμπά.
1: Εσύ το έχεις.
5: Διόρισε με μαμά.

0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Έλα, πάρε και αυτό για να...
1: Έχει μπάρμπα στην κορώνη, έβαλε βίσμα, είχε δόντι, διόρισαν τους δικούς τους, είχε πλάτες, μπήκε με ρουσφέτη, βολεύτηκαν τα κομματόσκυλα. Βολεύτηκαν τα κομματόσκυλα.
2: Ότι αυτό έχει ακουστεί από τα χείλη όλων των κυβερνητικών στελεχών.
0: Κατάλαβες. Και η κατάσταση είναι έτσι αυτή εδώ. Έλα, πάμε.
3: Κύριε Αντιπρόεδρε, τελικά τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ? Μια λέει το Ιράν ότι τα κλείνει, μια η Αμερική ότι τα ανοίγει. Μετά ξαναβγαίνει ο Ιρανός και λέει τα ξανακλείσαμε. Και στο τέλος ανακοινώνουν και οι δύο ότι αυτοί τα έκλεισαν.
4: Ναι, ναι, ναι. Εμείς γιατί, κοίταξε να δεις, στην αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτοί, δεν ήθελαν να ακούς να πούνε ότι είναι ανοιχτά και να γίνεται η διέλευση πλοίων στα στενά του Ορμούζ, έτσι κανονικά με ασφάλεια. Αλλά ύστερα μόλις είπανε με ότι αυτά, ότι εμείς λέει τα ανοίγουμε τώρα και υπάρχει ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
4: Οι Αμερικάνοι είπανε όχι, λέει, εμείς τα κλείνουμε και μάλιστα, δεν υπάρχει ασφάλεια. Εκεί στρα πάλι, όταν είπαν αυτοί ότι δεν υπάρχει ασφάλεια, βγήκαν οι Ιρανοί και λένε όχι, λέει το τώρα ξανά, υπάρχει ασφάλεια, και τα ανοίξανε ξανά πάλι. Μετά οι Αμερικάνοι είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε, εμείς λέει τα κλείσαμε απ' έξω, και οι άλλοι, οι Ιρανοί όμως μετά δεν δεχτήκανε μετά από όλα αυτά, γιατί βγήκαν και οι άλλοι και επόμενα και είπαν και αυτοί ότι όχι, εμείς τα... τα κλείσαμε τα στενά από μέσα, και ο άλλος ο Αμερικάνος και αυτός από απ' έξω, δεν γίνεται να τα έχουν κλείσει και οι δύο, εκτός αν τα έκλεισε ο ένας και τα άνοιξε ο άλλος και μετά τα ξανακλείσανε και οι δύο μαζί. Αυτό ακριβώς, τίποτε άλλο.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Πάμε, μην ξεχνάμε και τα σεμινάρια, να γραφτείτε στα μεγαλύτερα σεμινάρια που όλοι περιμένατε. Πάμε!

0: Θα το πληρώσουν τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου.
1: Να γραφτείτε, παιδιά, είναι εξαιρετικό αυτό το σεμινάριο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα σας διδάσκει και θα μάθετε πολλά πράγματα. Ψάχνουν να βρουν στο διαδίκτυο ποια είναι τα ανώνυμα τρόλ, αλλά πού να δουν, στην υπόγα της ομάδας αλητείας. Εκεί είναι όλος ο χαμός, ο πανικός. Ανακαλύψτε τους, βρείτε τους με κρατικό χρήμα. Στην ομάδα αλητείας κάνουν, πώς το λένε, παιχνίδι εκεί. 20 cent στο post. Κατάλαβες ή όχι? Λοιπόν, πάμε σε κάποιες έτσι ωραίες φωτογραφίες πριν περάσουμε σε ένα τραγούδι, για να δούμε τι λέει Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντυπωσιακό. Αν τα παιδιά μου θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, θα τους θέσω έναν όρο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να έχουν δουλέψει πρώτα, όπως και εσύ. Ακριβώς το ίδιο έκανες και εσύ, Κυριάκο μου. Για να δούμε, έτσι λίγο κίτρινη, πώς το λένε, κομψή και ντυμένη σαν αρχαία Ελληνίδα, η Δάφνη Μητσοτάκη στο επίσημο δείπνο στο Εμπροεδρικό Μέγαρο μαγνήτησε όλα τα βλέμματα. Αυτή είναι η δημοσιογραφία, αυτή θέλουμε, αυτή θέλουμε, έτσι δεν θέλουμε να αποκαλύπτονται σκάνδαλα, θέλουμε αυτή εδώ. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω, δεν θέλουμε τίποτα άλλο, ούτε και αυτόν, κατάλαβες, ούτε και αυτός τι έκανε. Αυτός έβαλε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, αφού έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι να ερευνήσει τον εαυτό του. Κατάλαβες. Είμαι εγώ και λέω δεν συντρέχει κάποιος λόγος, υπόγραψε αυτός, να ερευνήσει τον εαυτό του που έβαζε υπογραφές για τις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων. Αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Γι' αυτό έλα σεμινάριο.

0: θα το κληρώσουν τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου.
1: Το κατάλαβες ή όχι? Πάμε, δώσε!

Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες. Βλέπετε και ακούτε τη σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Έτσι μας έχουν κάνει,

0: Κατάλαβες, έλα λίγο πριν. Έλα.
1: Λοιπόν, αποκαλείται ένα σκάνδαλο.
2: Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
1: Κυρία, και τι μου πείτε, δεν είναι σκάνδαλο.
3: Έτσι,
1: χάθηκαν 7 εκατομμύρια δραχμές σε μετρητά. Μάλιστα, διάβασα ένα πολύ ωραίο. Το σύνδημα λέει τη Νέα Δημοκρατία στην έναρξη τη εξουσία ήταν σεμνά και ταπεινά. Ενώ τώρα λέει άλλαξε, έγινε σεμνά και μετρητά. Διότι πήγαν και πήραν τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Φαντάζεσαι 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Δηλαδή βγήκε, φαντάζεσαι τώρα αυτά τα 4, 5, 6, 7 κοράκια που βγήκαν με τις τσάντες από την Τράπεζα της Ελλάδος, πήγαν σε ένα γραφείο και θα μοιράζουν τα ευρώ, ρε, τα ευρώ του ελληνικού λαού. Πάνω πακέτωση, ένα πακέτωση, ένα πακέτωση. Πρόσεχε, αυτό έγινε. Λαιλασία. Τι λέει η κυβέρνηση τώρα για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα? Λέει, θα κάνουμε έλεγχο να δούμε τι γινόταν από το 1998. Δηλαδή, ναι, εμείς κλέψαμε, μάλιστα, αλλά κλέβατε κι εσείς. Και τώρα θα δείτε τι θα κάνουμε. Θα αποκαλύψουμε και τις δικές σας κλεψιές. Άκου δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Ότι ναι, εμείς κλέψαμε, αλλά κλέβαν και οι προηγούμενοι.
0: Κατάλαβες, έτσι είναι, έτσι κάνουν. Έτσι τους συμφέρει, έτσι θέλουν, πώς κάνουν, είναι τέτοιο, έλα έφυγες, θα το θυμόμαστε αυτό, γιατί θα ξεχάσετε, ξεχνάμε και πώς το λένε, και αυτό μην ξεχνάτε, έλα.

0: θα το θυμόσαστε αυτό, θα το θυμόσαστε το τραγούδι. Και ο λαός πάντα ψηφίζει. Και κοίτα, τι λέει ο πρωθυπουργός, αλλά δεν ήταν πρωθυπουργός το 2016. Είμαι ο πρώτος πολιτικός που πραγματοποίησε ελέγχους στο δημόσιο για απλαστά πτυχία και δικαιολογητικά και δεν θα απολογηθώ γι' αυτό. Μπράβο, μπράβο, έλα δώσε και αυτό. Γελάτε, μη γελάτε. Η βούλτεψη το έχει λίγο, πώς το λένε. Πούντι, πούντι, Παναγιά μου. Δώσε, έλα, και αυτό να έχει.
1: Όλες οι χώρες έχουν φτωχούς.
2: Όταν χρειάστηκε να σπουδάσω, δεν είχα χάμπορκερ, δεν είχα τσίσμπερκερ να φάω.
3: Τότε λοιπόν δεν μπόρεσα. Δεν είχαν οι γονείς μου την οικονομική δυνατότητα να πάω στο εξωτερικό και...
0: Δεν είχε. Το παιδί δεν είχε. Λες και το λέει κάτω γι' αυτό. Ρε εσύ. Εσύ Λαζαρίδη. Συνελθέ λίγο. Συγκεντρώσου. Πάμε να ακούσουμε το... Έλα, τι λέει.
1: Ποιος. Τι είναι το shock of the old που λέω σε σχέση με την κυρία Κοβέση. Mm-hmm. Είναι το εξής, ότι προέρχεται από μια χώρα, μάλιστα, η οποία, το ξαναλέω, δεν έχει παράδοση διάκριση των εξουσιών, γι' αυτό και προσπάθησε να πετύχει ανανέωση εκτός δικαστικού συμβουλίου, όπως έγινε στη δική της πατρίδα προχτές, mm-hmm, και γίνονται αυτά τώρα, μέσω του εαυτού της. Mm-hmm. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή, mm-hmm, η Ένωση να είχε τοποθετήσει ως αυτή την πρώτη εισαγγελία, δεν λέω μετά, στην πρώτη που έβαλε τις βάσεις, να έχει τοποθετήσει έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία που ξέρει, mm-hmm, το Μοντεσκέ. Mm-hmm. Και ξέρει δεν μπορεί να ανακατεύεται και να λέει ότι παραβίασε τον νόμο σου που λέει δικαστικό συμβούλιο. Mm-hmm. Άμα παίρνεις από τον Τζαουσέσκου...
4: Κάτι ανεξάρτητο λέτε, μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τον Τζαουσέσκου...
4: Τζαουσέσκου έχεις, τι είπα να πει αυτό, γιατί το λέω.
1: Παιδί μου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Θέλει πολύ χρόνο. Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τζαουσέσκου.
4: Ωραία, κανείς δεν θέλει
1: στην Ελλάδα. Επειδή όταν έπεσε το καθεστώς Τζαουσέσκου, είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτοί οι 500.000 κάπου πήγανε,
4: εδώ,
1: κάπου χωθήκανε.
0: Κατάλαβες, κάπου πήγαν. Πού πήγαν όλοι αυτοί. Έλα, δεν ξέρω. Έτσι κάνει και η Σοφία. Έλα, Σοφία.
5: Αχ και μάχ.
0: Κατάλαβες και είναι και αυτό, έλα δώσ' το.
6: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
0: Ήρθε η Κοβέση και σφίξαν τα γάλατα. Γιατί θέλουν να ρίξουν τις ευθύνες, πού, έλα δώσ' του.

Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες. Βλέπετε και ακούτε τη σατιρική εκπομπή Ραδιο Βάχ. Αλλά στην επιμέλεια και στην παρουσίαση νομίμως Πάρης. Έως και τις 8 θα είμαστε παρέα και σύνθημά μας αυτό, έτσι πάντα.

0: Πάμε, έλα. Δώσ' του. Περίμενε, έλα. Δώσ' του και ήχο. Ήχος και φως.
1: Πιστεύω ακράδαντα ότι αποκλείεται οι Ευρωπαίοι δικαστές του Λουξεμβούργου να πούν ότι φτιάξαμε τον πρώτο θεσμό που θα είναι ισόβιο στην Ευρώπη. Θα ήταν για μένα, θα ήταν θεσμό σταλινισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
0: Τι να πει, ό,τι
1: εάν
0: θέλει,
1: πραγματικά
0: λέει.
1: Δεχτούμε μάλιστα. Ότι φτιάξαμε έναν θεσμό που θα αυτοανανεώνεται ισοβίως. Είναι τρομακτικό.
0: Τρομακτικό.
1: Δεν έχετε καταλάβει το μέγεθος του κινδύνου.
3: Καλάβει και αυτό.
1: Ποιος είπε στην Ελλάδα πρώτος ότι η κυρία Παπανδρέου εκβιάζει νέα νεοσθητίαση μέσα στην πολιτικοποίηση του ζήματος? Ο Άδων Γεωργιάδη. Ποιο βρήσαν όλοι? Τον Άδων Γεωργιάδη. Τι λέει ο Βενιζέλος, ο Παυλόπουλος και η Θάνου με άλλα λόγια? Αυτό που ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ευχαριστώ πολύ.
4: Τα κατάφερα και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
1: Καμιά φορά, αν θα πω ότι γίνει στρογγυλή και θα γίνει μεγάλη
2: προσπάθεια.
1: Εγώ, όπως και οι 300 βουλευτές, έχουμε σηκώσει το χεράκι μας και έχουμε πει ορκίζομαι στην πιστή τήρηση του συντάγματος.
5: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
1: Εγώ που έχω ορκιστεί πίσω στο Σύνταγμα. Το άρθρο 90 πρέπει να το υπερασπιστώ. Όχι. Οι εισαγγελείς και οι δικαστές μιλάνε με τις αποφάσεις τους. Mm. Το έχεις ακούσει αυτό?
6: Yeah.
1: Είναι το βασικό μότο της δικαιοσύνης.
6: Καλά, έχω δει και πολλούς που πάνε και μιλάνε όμως.
1: Περιμένει, εισαγγελέα.
6: Καλά,
1: θα
3: βλέπετε σε τι απόγνωση έχουν έρθει, αλλά να φτάσουν σε αυτό το σημείο, ξεφτύλα.
6: Θα με βάζει τώρα σε τέτοια.
1: Δεν υπάρχει ποτέ κανένα εισαγγελέα στον κόσμο που να δίνει συνέντευξη. Οι εισαγγελείς δεν δίνουν. Κυρία Παπανδρέου, εγώ έχω πει αυτά που έχω πει. Έχει δώσει κανένα συνέντευξη?
2: Δεν έδωσε.
1: Τι έχω αναφέρει τόσε φορέ?
7: Που σα πονάει, να σα πονέσει. Να σα πονέσει και να σα τσούξει.
1: Πρώτα απ' όλα, όσοι πιστεύουν ότι είπε κατά τη κυβερνήσεω κάνουν λάθο. Μου μέσα.
8: Είσαι καλά!
1: Κυρία Κουβέση, είπε σε επανειλημμένη ερώτηση του κυρίου Τσίμα αν στην Ελλάδα βλέπει μεγαλύτερο ποσοστό διαφθοράς από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είπε όχι, δεν αποτελεί η Ελλάδα εξαίρεστη διαφθορά από τις άλλες χώρες.
9: Ο ΠΚΠ is an acronym for corruption, nepotism and clientelism.
1: Τι λέει εδώ η αντιπολίτευση όλη την ημέρα? Ότι η Ελλάδα έχει γίνει η πιο διαφθαρμένη χώρα της Ευρώπης, ότι πλήττει διεθνής μας αξιοπιστία κτλ. Τι είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα? Η Ελλάδα δεν διαφέρει ως προς τα επίπεδα διαφθοράς από τις άλλες χώρες.
9: And some people took subsidies and they went in very luxurious trip. They bought luxurious car.
1: Τι άλλο είπε? Ότι ο ΠΚΠ είναι συνώνυμο τη διαφθοράς, αδιαφάνειας, διασπάσματος και χρήματος. Πολύ ωραία. Αυτό που είπε η κυρία Κοβέση έτσι αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική?
9: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
1: Δηλαδή, εμείς αν πιστεύουμε ότι ο ΠΚΠ λειτουργεί καλά, θα τον καταργούσαμε? Εμείς τον ΠΚΠ τον καταργήσαμε και τον μεταφέραμε στην ΑΔΕ, γιατί θεωρήσαμε ότι είναι συνώνυμο της διαφθοράς, διασπάσματος χρήματος και της κακοδιαχείρισης.
10: Το πάρτι συνεχίζεται κανονικά, απλά τώρα στην ΑΔΕ δεν μπορεί να ελέγξει κανένας το πάρτι.
1: Εμείς καταλήξαμε στο ίδιο διακοβέση, καταργήσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον πήραμε στην ΑΔΕ. Ένα κόμμα στην Ελλάδα πήγε κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία. Άρα η Νέα Δημοκρατία βρέθηκε σε δυσκολία από τη ρίδα της Κοβέση.
11: Σιχαμένο που να πει. Σιχαμένο, πραγματικά. Σιχαμένο.
6: Λίγο, εγώ να σα θυμίσω τις δηλώσεις του κυρίου Λαζαρίδη, ο οποίος έλεγε δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σα θυμίσω τις δηλώσεις του κυρίου Λαζαρίδη, η οποία λέει.
1: Δεν έχει κανείς αυτό.
6: Έχει πει ο κύριος
2: Λαζαρίδη.
6: Δεν έχει πει.
2: Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ως προς την δικογραφία.
6: Κανονικά έχει πει δεν είναι σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Κανένας μας δεν έχει πει δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ.
2: Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ.
1: Σκάνδαλο ΠΚΠ υπάρχει δυστυχώς. Η εικόνα που παρουσιάζεται στην Ελλάδα, ότι είμαστε μια απολύτως διεφθαρμένη χώρα που περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα να μας σώσει τη διαφθορά, είναι φοβερά υποτιμητική για την Ελλάδα. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα. Πόσοι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν απολαμβάνει οι Έλληνες? Είναι φοβερά υποτιμητική για τους θεσμούς μας. Είναι σαν να λέμε ότι οι Έλληνες εισαγγελείς και οι δικαστές είναι άχρηστοι και ήρθε η Ευρωπαία να μας σώσει. Εγώ δεν δέχομαι αυτή την εικόνα.
3: Αλλά εμάς,
12: στα παπαριά μας.
1: Μια χαρά δουλεύει η ελληνική δικαιοσύνη, μια χαρά δουλεύουν οι Έλληνες εισαγγελείς, μια χαρά δουλεύουν οι ελληνικές αρχές και καλοδεχούμενη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Πάντως,
1: να βοηθήσει περισσότερο.
2: Με τη δήλωση.
13: Εμείς από την πλευρά μας εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Αντιευρωπαϊκή ζήτηση θα ήταν να δεχθούμε ότι φτιάξαμε έναν θεσμό στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο που θα μπορεί να αυτοανανεώνεται ισοβίως και θα προχωρήσει προφανώς σε φοβερή κατάχρηση εξουσίας.
14: Κοίτα ποιος μιλάει. Και να τελειώνει εδώ. Κοίτα ποιος μιλάει.
1: Άρα, ο γνήσιος φιλοευρωπαϊσμός είναι να μαχόμαστε μια καλύτερη Ευρώπη. Και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα που έχει αναδείξει η κυρία Κοβέση στους Δελφούς με τόση ένταση Πρέπει οπωσδήποτε κάπως στην Ευρώπη να το στείλει στο Λουξεμβούργο στο δικαστήριο.
8: Σε έτσουξε. Σε έτσουξε συναφλόρης. Αυτό δεν γίνεται. Τσουχτήκαμε.
1: Πρέπει οπωσδήποτε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου.
0: Αχ και βαχ. Έλα, αυτό είσαι, Άδωνη. Έλα, να, έλα, έλα.
12: Αχ και βαχ. Αχ και βαχ.
0: Κατάλαβες. Έλα, δώσ' του και αυτό.
15: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω, βρε, τι θα τραβήξω.

0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω, έλα, πού είσαι, Άδωνης, εσύ σπασιών ο Άδωνης μέσα, έμεινε εκεί, έλα, έλα, πάμε, δώστε, δώστε.
1: Το παιδί με τα γυαλιά.
2: Χρυσανθέικα γυαλιά για τσουρουλέικες εμφανίσεις.
1: Έδωσε παραγγελιά.
2: Έχεις πρεσβειοποία, κάντο με στυλ.
3: Μαύρα γυαλιά φορώ.
1: Το παιδί με τα γυαλιά.
2: Με κάθε 3 σκελετούς δώρον άλλοι 5.

0: Χρυσανθέικα γυαλιά για τσουρουλέικες εμφανίσεις.
1: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Έλα μια φορά ακόμη το παιδί με τα γυαλιά, έλα. Το παιδί με τα γυαλιά. Πάμε, έλα, δώσ' του παιδί μου, μη βια, μη βια, σιγά σιγά, χαλάρωσε, έλα, πάμε, δώσ' του.
2: Το παιδί με τα γυαλιά.
0: Χρυσανθέικα γυαλιά για τσουρουλέικες εμφανίσεις.
2: Έδωσε παραγγελιά.
0: Έχεις πρεσβειοποία, κάντο με στυλ.
3: Μαύρα γυαλιά.
2: Το παιδί με τα γυαλιά.
0: Με κάθε 3 σκελετούς, δώρον άλλοι 5.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε και βλέπετε τη σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση νομίμως Πάρης. Έχουμε λίγο ακόμη και που πάμε, έλα δώσ' του, τι λέει αυτός. Έλα παιδί μου, δώσε. Ηχολήπτης, έλα, ηχολήπτης.
1: Πόσο αγάπη μου, σου πέρασε ο πονοκέφαλος?
0: Όχι.
1: Πήρες παυσίπονο?
2: Όχι.
1: Γιατί βρε παιδί μου, πάρε ένα παυσίπονο να σου φύγει ο πονοκέφαλος. Έλα. Ήθελα να ξέρω πριν από μένα τι έκανες.
2: Δεν είχα πονοκέφαλο.
0: Κατάλαβες, πάμε, έλα, φεύγεις εσύ, πας εσύ, έλα.
3: Έρχεται και εκεί θα καταλήξει.
4: Ακούς το Πασόκ?
3: Όχι, η Νέα Δημοκρατία κατέληξε Πασόκ. Κατέληξε Πασόκ. Να ρωτήσω.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Τι, όχι, να γυρίσεις Πασόκ.
5: Η Νέα Δημοκρατία ή ο κύριος Οικονόμου, δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Δεν κοιτάμε ποτέ πίσω.
3: Έτσι.
5: Τα είπα, κύριε. Αν βρεθεί όμως μπροστά σας.
3: Να ρωτήσω. Ας μην του βάζεις τέτοια τώρα. Να ρωτήσω κάτι.
4: Ο κύριος Παυσανίας το είπε.
0: Δεν θα γυρίσει. Δεν πεινάω πολύ. Λίγο, πώς το λένε. Λίγο, έλα εδώ στο.
6: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρω κάτι να τσιμπήσω.
7: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
6: Κάτι ελαφρό δεν θα πάω σήμερα, δεν πεινάω.
0: Δεν πεινάω.
6: Μια μακαρονάδα.
7: Με σαλτσίτσα.
6: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
7: Ψητό.
6: Ψητό.
0: Ψητό, ρε.
6: Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
7: Αν υπάρχει.
6: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα πας εσύ να την ψαρέψεις.
7: Όχι, βέβαια.
6: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
7: Ναι. Μόνο αυτά.
6: Εσύ είπα, θα τσιμπήσω σήμερα.
0: Δεν πεινάω πολύ. Πεινάω πολύ, κατάλαβες, δεν πεινάω πολύ, αν πεινούσα πολύ, έλα, πού πάει η τρέλα, έλα, δώστε.

0: Τι λέει ο Ρωμανός, ο Νίκος.
1: Χορηγεί την τοξικότητα.
0: Ποιος, περίμενε, έλα, πάμε, περίμενε.
1: Χορηγεί την τοξικότητα. Μάλιστα. Και την αθλειότητα στον πολιτικό διάλογο. Ποιος. Λέγοντας μια παράταξη εγκληματική οργάνωση δημοσίως και χωρίς να ντρέπεται. Και κατά δεύτερον, μη έχοντας το θάρρος και την παρησία να πει ότι αυτά που λέει ο κύριος Αρβανίτης είναι αθλειότητες. Λοιπόν, αυτή την αντιπολίτευση έχουμε να αντιμετωπίσουμε και παράλληλα με αυτή την τοξικότητα. Μια τοξικότητα που έχει κανονικοποιηθεί. Που έχει κανονικοποιηθεί με τον τρόπο που στοχοποιούνται άνθρωποι. Και θα περίμενα ένα αραγές μέτωπο από όλο το πολιτικό σύστημα απέναντι από αυτή την αθλειότητα ανθρώπων που εκπονούν συμβόλαια.
2: Που εκπονούν συμβόλαια.

0: κατάλαβες αυτή που λέει για την τοξικότητα, αυτή είναι τέτοιο. Έλα δώστο.
1: Εσείς ποια είστε?
2: Ποια είστε? Εγώ είμαι η ντούβλη που είπατε.
1: Αι ντούβλη. Αι ντούβλη. Η ντούβλη. Εσείς ποια είστε?
2: Εγώ είμαι η ντούβλη που είπατε.
1: Αι ντούβλη. Αι ντούβλη. Η ντούβλη.
3: Μας γεμίσατε κολλητούς συμβούλους, κομματικούς κηφίνες, χωρίς γνώσεις, χωρίς εμπειρία, με μόνο προσόν ότι ήταν κολλητοί φίλοι συγγενείς σας.
0: Ποιος τα λέει?
3: Και πατάσετε συστηματικά την αριστεία, διότι δεν την αντέχετε και διότι προφανώς ούτε αυτή σας αντέχει. Και έχετε κάνει γραφικές επιλογές που προκαλούν χιλιάδες άξιους νέους που δεν έχουν ευκαιρίες να προχωρήσουν στη ζωή τους. Γιατί ο κάθε καρανίκας τον οποίο προσλαμβάνεται είναι μια γροθιά στο στομάχι της Ελλάδος, η οποία αγωνίζεται, που παλεύει και που σε πείσμα των καιρών ακόμα ελπίζει. Και βαρεθήκαμε αυτή την καραμέλα ότι δήθεν όλοι αυτοί είναι μετακλητοί, και όχι μόνιμοι, δηλαδή μετακλητοί δεν προσλαμβάνονται με αξιοκρατικά κριτήρια. Δεν πρέπει να έχουν σπουδάσει, να μιλούν ξένες γλώσσες, να προσφέρουν στη δημόσια διοίκηση.
2: Γιατί εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
4: καταλάβω. Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
2: Τι είχατε κάνει?
4: Καραμήτρου, τι θα πει γιατί εμένα?
3: Και μαθήματα σοβαρότητας, υπευθυνότητας, αξιοπρέπειας, ήθους, εντιμότητας στην παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, εσείς δεν μπορείτε να δώσετε.
0: Το κατάλαβες, το κατάλαβα. Τι έλεγε ο μπαμπάς? Μην πάμε. Μπαμπάς. Τι έλεγε ο μπαμπάς? Έλα.
5: Κάναμε το σέτοιο. Δεν είπα καμία πολύ. Έκαναν όλοι το σέτοιο. Υπήρχε μια εποχή, εγώ ας πούμε, το 1951, έκανα τα περισσότερα το σέτοιο. Και φυσικά διόριζα.
0: Διόριζα, ό,τι έβρισκε.
5: Όσους ήθελα. Ήταν, είχα άνεση να διορίσω. Ακόμα το...
0: Είχε άνεση.
5: Στην διάρκεια της Ενώσεως Κέντρου, κάναμε ορισμένους διορισμούς, αλλά κάναμε επιλογές. Εμείς δεν βάλαμε σκάρτους ανθρώπους. Ο πολιτικός, ο οποίος έχει φίλους, δεν χρειάζεται να κάνει παρανομία για να μελετήσει τους φίλους του. Είναι πολύ εσφαλμένη η αντίληψη. Όπως είναι παρεξηγημένη έννοια και το ρουσφέτη. Γιατί δηλαδή, όταν προστατεύεις κάποιον φτωχό άνθρωπο που δεν έχει υπό τον ήλιο μοίρα, ταλέπορο, για να βρει το δίκιο του, γιατί κάνεις κακό? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μπορεί το ρουσφέτη να είναι και άδικη πράξη, μπορεί. Αλλά στις 90% των περιπτώσεων δεν είναι. Πάει να βοηθήσει κάποιον.
0: Πώς το δικαιολογούν? Έλα, τι έπαθες? Έλα, άλλαξε λίγο ταχύτητα, βάλε λίγο
6: άρα,
0: δευτέρα.
6: Όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
0: Τόσες μέρες. Ρε Άδωνη, τόσες μέρες. Έρα, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Θα πάθει σοκ, παιδί μου. Έλα, διόρισε με.
2: Διόρισε με, μαμά. Ο μόνος μου αντίπαλος ο εαυτός. Έλα, κύριε Γιάννη, να ραπάρουμε. Ραπάρουμε σήμερα, ραπάρουμε.
7: Διόρισε με, μαμά. Διόρισε με, μαμά.
2: Διόρισε με, μαμά. Έλα, πάμε, ραπάρουμε.
8: Διόρισε με, μαμά. Διόρισε με, μπαμπά.
9: Διόρισε με, μαμά.
2: Έλα, πόσα όλα.
8: Διόρισε με, μαμά.
0: Όταν η Τατιάνα.
2: Με,
0: ναι. Όταν η Τατιάνα κορόιδευε, διόρισε εμένα μαμά και μπαμπά και όλα αυτά. Εξαφανίστηκε. Πήγε να κάνει μια εκπομπή στο Sky και τίποτα. Γιατί πάμε, έλα, δώστε. Βλέπω γύρω μου. Χαμός γίνεται. Και αυτός ο τύπος. Βασιλεύει κλεψιά. Κλέβουν.

0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω, έλα λίγο ακόμη, πάμε, δώσε πνεύμα και ηθική. Πνεύμα.
1: Λυπούμε για αυτά που είπε, γι' αυτό και έδωσα εντολή στους δικηγόρους μου, του καταθέτουμε μέσα την εβδομάδα μήνυση και αγωγή για αυτά τα οποία είπε.
2: Θα σας σώσω, μωρέ. Το έχω βάλει πρόγραμμα να σας σώσω.
0: Μάλιστα.
2: Μυαλό μου, ρε. Μυαλό μου, ρε.
1: Και θα μπορέσει να πάει να αποδείξει τα λεγόμενά του στο δικαστήριο.
3: Άρα καταθέσατε μήνυση, θα καταθέσετε μήνυση,
1: μήνυση
3: και αγωγή. Μήνυση και αγωγή μέσα στην εβδομάδα.
1: Μήνυση και αγωγή.
0: Διότι.
1: Επειδή έχω περάσει τη σκευωρία Νοβάρτης, όπως και ο κύριος Σαλμάς, σε θέματα ηθικής τάξεως και προσβολής προσωπικότητας σε τέτοια θέματα, δεν σηκώνω, κύριε Σχιαδήμα, μίγα στο σπαθί μου.
2: Πνεύμα και ηθική. Πνεύμα και ηθική. Ρεμπεσκέδες.
0: Κατάλαβες, έτσι είναι ο...
4: Αχ και μαχ, αχ και μαχ, κι όλα αυτά για...
0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω εκεί στην Οδούλα, έτσι είναι.
5: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
0: Το κατάλαβες, μπράβο. Πάμε, πού πάμε τώρα. Φεύγεις εσύ, πού πας και έρχεται, έλα.
6: Καλά, δεν είναι καλή εικόνα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και υπάρχει και πολιτικό κόστος. Ότι υπήρξε παρατυπία το 2007 δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
3: Υπάρχει και παραδοχή από τη σημερινή δήλωση του κ. Λαζαρίδη, έτσι.
6: Προφανώς. Και όποιος διαβάσει το ΦΕΚ διορισμού και τον νόμο στον οποίο αναφέρεται, μιλάει για πανεπιστημιακό πτυχίο και μεταπτυχιακά κτλ. Κτλ. Η κυβέρνηση και ο ίδιος εξηγώντας ρίχνει την ευθύνη στη διοίκηση.
7: Κοιτάξτε, ένας αντίστοιχος υπάλληλος, γιατί έχετε ασχίσει διοίκηση, ορκίζεται όταν αναλαμβάνει θέσεις. Και αν δεν προσκομίσει τα πτυχία, κάνει υπεύθυνη δήλωση προσκομίζοντας τα πτυχία. Άρα δεν υπάρχει θέμα διοίκησης μόνο. Υπάρχει τουλάχιστον συνυπευθυνότητα.
6: Δεν νομίζω ότι ορκίζεσαι στους μεταγλητούς.
7: Ασφαλώς, ασφαλέστατα ορκίζεσαι.
6: Ναι. Ναι, ναι.
3: Μα δεν είναι μεταγλητός.
7: Βεβαίως.
6: Ορισμένο χρόνο.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Στη γενική κατηγορία του μεταγλητού με την έννοια ότι πάβεται όταν...
7: Ορκίζεσαι και ορκιζόσουν. Και ορκίζεσαι και ορκιζόσουν εκείνη την περίοδο.
0: Είδες, τι μαθαίνουμε, είδες. Έλα, δώσ' του, δώσ' του. Θα κι αυτός βρέθηκε.
7: Εσείς τα πτυχία θα τα δείξετε.
8: Ακούστε να δείτε. Τα πτυχία μου, για όποιον θέλει, μπορεί να πάει στην Βρετανία του ΕΑΠ να ζητήσει και να του δώσουν, να του τα δώσουν, άμα θέλει να κάνει οποιοδήποτε έτοιμα στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτό το να περιφέρω τους τίτλους σπουδών μου για να ικανοποιηθεί ο Βούρκος και να το σηκώνω κτλ. Θα μου επιτρέψετε, δεν θα το κάνω. Όποιος θέλει, τα πράγματα είναι δεδομένα, τα κρίνομαι. Είμαι καθαρός. Είπα τι έχω σπουδάσει, θέλω να σας πω και το βαθμό μου, να σας το πω κιόλας. Λοιπόν, ακούστε, όποιος θέλει, εγώ δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου και θα σας πω και γιατί. Όταν η Σοφία Μητσοτάκη με αυτή την αήθεια επίθεση που δέχθηκε, την αήθεια επίθεση για το αν του Πρωθυπουργού, για το αν πέταξε ή όχι, σήκωσε όπως είδα.

0: κορίτσι λατρέω. Κομμένη στο λέω, όχι άλλη στραβή.
1: Αχ, έχουμε κι άλλα για τα πτυχία, θα έχουμε κι άλλα. Περίμενε, πού είσαι, πού, αχ, και βαχ. Ου, πού είσαι. Θέλουμε, ναι, τι θέλουμε, θέλουμε, έλα, δώσε, δώσε, τι θέλουμε, έλα, δώσε.

0: εμείς είμαστε ακόμη στο Coming Show. Κάμε. Και πάμε στο.
1: Και είμαστε έτοιμοι, νομίζω, να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one. Για να περάσει, παρακαλώ. Για να περάσει, παρακαλώ.
2: Όλες οι χώρες έχουν φτωχούς.
3: Όταν χρειάστηκε να σπουδάσω, δεν είχα χάμπορκερ, δεν είχα τσίσμπερκερ να φάω.
4: Τότε λοιπόν δεν μπόρεσα. Δεν είχαν οι γονείς μου την οικονομική δυνατότητα να πάω στο εξωτερικό και...
0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Έλα εδώ, στη πάλι, εδώ, μεγάλη. Και πάμε, έλα δώσε.
1: Και είμαστε έτοιμοι, νομίζω, να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one. Παρακαλώ.
2: Είναι το shock of the old.
0: Ποιο είναι το shock?
2: Τι είναι το shock of the old που λέω σε σχέση με την κυρία Κοβέση? Είναι το εξής, ότι προέρχεται από μια χώρα, η οποία, το ξαναλέω, δεν έχει παράδοση στη διάκριση των εξουσιών, γι' αυτό και προσπάθησε να πετύχει ανανέωση εκτός δικαστικού συμβουλίου, όπως έγινε στη δική της πατρίδα προχτές και γίνονται αυτά τώρα, μέσω του εαυτού της. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είχε τοποθετήσει σε αυτή την πρώτη εισαγγελία, δεν λέω μετά, στην πρώτη που έβαλε τις βάσεις, να έχει τοποθετήσει έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία που ξέρει το Μοντεσκέ και ξέρει δεν μπορεί να ανακατεύεται και να λέει ότι παραβίασε τον νόμο σου που λέει δικαστικό συμβούλιο. Άμα παίρνεις από τον Τζαουσέσκου.
5: Κάτι πιο ανεξάρτητο λέτε, μάλιστα.
2: Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τον Τζαουσέσκου.
5: Τι είπα να πει αυτό, γιατί το λέω.
2: Παιδί μου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Θέλει πολύ χρόνο. Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου στην Ελλάδα. Επειδή όταν έπεσε το καθεστώς Τσαουσέσκου, είχε 500 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να.
0: Αχ, Παραγιά μου, τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Σοφία, βούλτεψε, πήγαινε παιδί μου, παρετήσου, παρετήσου και αντεγιά, κοίτα λίγο αλλού. Έτσι είσαι κι εσύ. Και εσύ με τον Άδωνη, τα ίδια λέτε, έλα πάμε.
6: Αχ και μαχ, αχ και μαχ.
0: Κατάλαβες, γιατί σε αυτή τη χώρα είσαστε, τι είσαστε, εκεί στην
7: Ελλάδα. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Έχει κλέψει εκεί το κόμμα σου και εσύ μας λες ιστορίες για αρκούδες. Έλα, γιατί θα έρθει, μην νομίζεις ότι επειδή μοιράζεται ψίχουλα θα αλλάξουν όλα. Έλα, πάμε!

σας, ναι σας, ναι σας. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Και γεια σας, να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 7 η ώρα εδώ ζωντανά στο radioparis.gr και κλείνουμε με το μαύρα γέλια.

0: Χρυσανθέικα γυαλιά για τσουρουλέικες εμφανίσεις.
1: Κύριε Αντιπρόεδρε, τελικά τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ? Μια λέει το Ιράν ότι τα κλείνει, μια η Αμερική ότι τα ανοίγει, μετά ξαναβγαίνει ο Ιρανός και λέει τα ξανακλείσαμε και στο τέλος ανακοινώνουν και οι δύο ότι αυτοί τα έκλεισαν.
2: Ναι. Εμείς γιατί, κοίταξε να δεις, στην αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτοί, δεν ήθελαν να ακούς, να πούνε ότι είναι ανοιχτά και να γίνεται η διέλευση πλοίων στα στενά του Ορμούζ, έτσι κανονικά με ασφάλεια. Αλλά ύστερα μόλις είπανε με ότι αυτά, ότι εμείς λέει τα ανοίγουμε τώρα και υπάρχει ασφάλεια. Οι Αμερικάνοι είπαν όχι, λέει, εμείς τα κλείνουμε και δεν υπάρχει ασφάλεια. Εκεί στρα πάλι, όταν είπαν αυτοί ότι δεν υπάρχει ασφάλεια, βγήκαν οι Ιρανοί και λένε όχι, λέει, το τώρα ξανά υπάρχει ασφάλεια, και τα ανοίξανε ξανά πάλι. Μετά οι Αμερικάνοι είπαν αυτοί πάλι ότι, ξέρετε, εμείς, λέει, τα κλείσαμε απ' έξω, και οι άλλοι, οι Ιρανοί όμως μετά δεν δεχτήκανε μετά από όλα αυτά, γιατί βγήκαν και οι άλλοι και επόμενα και είπαν και αυτοί ότι όχι, εμείς τα κλείσαμε τα στενά από μέσα, και ο άλλος ο Αμερικάνος και αυτός από απ' έξω. Δεν γίνεται να τα έχουν κλείσει και οι δύο, εκτός αν τα έκλεισε ο ένας και τα άνοιξε ο άλλος και μετά τα ξανακλείσανε και οι δύο μαζί. Αυτό ακριβώς. Τίποτε άλλο.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
4: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
6: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είσαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάγκαρο Δευτέρα με το Βασίλη Σαλταγιάννη. Δίπλα μου, όπως πάντα, ο Δημήτρης Καραμπάρης στην κονσόλα και τη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα θα συμμετέχει, όπως δήλωσε, και στις επιλογές. Και αυτό γίνεται με πολύ μεγάλη μου χαρά. Καλώς βρεθήκαμε και καλή σας ακρόαση.

Ωραίος ο Απρίλης φέτος. Κανονική άνοιξη θα έλεγε κανείς, με τις μεταβολές, τις ανώδους, τις καθόδους, τις θερμοκρασίες, τις μεταπτώσεις, λίγη βροχούλα όποτε χρειάστηκε. Μακάρι να είναι έτσι οι εποχές και μακάρι τα πράγματα να κυλούν φυσιολογικά. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, μέσα στη ζωή είναι όλα. Τελειότητα δεν γυρεύουμε. Όμως, κατά τα άλλα, εκτός από την εποχή εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί έξω γίνονται και λίγο έτσι περίεργα φαινόμενα καιρικά εννοώ, δεν λειτουργούν καλά τα πράγματα. Όχι ότι λειτουργούσαν πριν ή ότι μας αρέσει μόνο να γκρινιάζουμε, αλλά νιώθουμε τον κόσμο να παραμιλάει, αρχίζει και αναρωτιέται περισσότερος κόσμος τι μας λένε ακριβώς, τι είναι αυτά που ακούμε και τι είναι αυτά που γίνονται. Θα πούμε μετά περισσότερα.

Και εξάλλου έχουμε χρέος και απέναντι στην ελπίδα να την διατηρούμε ζωντανή αφενός, αφετέρου αν αυτή είναι τα παιδιά μας και τα παιδιά οποιοδήποτε. Το χρέος μας είναι διπλό, τουλάχιστον να ενημερωνόμαστε όσο μπορούμε και να ανοίγουμε λίγο τα μάτια μας. Υποκλοπές. Προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια προαναγγείλει ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος, συνήγορος θυμάτων και παράνομων των παράνομων παρακολουθήσεων. Προανήγγειλε προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια καταγγέλλοντας πλημελή διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών. Δυστοπία η απόφαση του Αρίου Πάγου, δήλωσε ο άνθρωπος, και φαντάζομαι οι περισσότεροι από εμάς ακούσαν τι ακριβώς συνέβη χθες ή σήμερα. Νομίζω αποφάσισε ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου ότι δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Σε δηλώσεις του κ. Κεσές χαρακτήρισε δυστοπία την απόφαση του Αρίου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, ενώ μίλησε για συγκάλυψη και διάβρωση της δημοκρατίας. Όπως τόνισε ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου Ισίδωρος Τζαβέλας, δεν προχώρησε σε καμία προανακριτική ενέργεια, παρότι η υπόθεση αφορά σοβαρά αδικήματα όπως απόπειρα κατασκοπίας, εμπλοκή υπουργών, ηγεσίας Ελλάς και ενόπλων δυνάμεων, καθώς και τη συνέχιση λειτουργίας εταιρείας με κατασκοπευτικό λογισμικό μέχρι το 2026. Είναι εξοργιστικό, δεν υπάρχει τίποτε άλλο από συγκάλυψη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα γίνει λόγω της πλημελούς διερεύνησης της υπόθεσης. 3 χρόνια μετά την αποκάλυψη του μεγάλου σκανδάλου των υποκλοπών. Δεν ξέρω σε ποιοδήποτε άλλη χώρα ή στις περισσότερες άλλες χώρες τι θα είχε γίνει. Εδώ απλά έχουμε δεχτεί ότι ναι, γίναν υποκλοπές. Πάμε τραγούδι.

Εδώ συνεννοούμαστε λίγο μυστικά εκτός αέρα, λίγο για να Διονύση Τσάκνης βέβαια, ώρες σιωπής, σε στίχους και μουσική δικούς του, από εκείνη την ωραία νοσταλγική εποχή. Να βάλουμε λίγο την καρτέλα για να συμπληρώσουμε, κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, για να σας το κάνουμε πιο όμορφο, πιο γορταστικό, προφανώς θα το έχετε ακούσει, αλλά έτσι. Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, λοιπόν, που είναι ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι, αυτός ο κύριος που είπαμε πριν, να ερευνήσει ουσιαστικά και τον εαυτό του που έβαζε υπογραφές για τις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων. Δηλαδή, ο εισαγγελέας που είναι υπεύθυνος για την υπόθεση των υποκλοπών, για το αν θα δικαστεί ή όχι, ήταν αυτός που έβαζε την υπογραφή του για να γίνουν υποκλοπές. Αυτό το ζούμε εδώ στην Ελλάδα του 2026 και όχι μόνο. Και άλλες χορταστικές χρονιές. Με κάθε μέσο, με κάθε βήμα καταλύονται θεσμοί και βέβαια κινδυνεύει και η νοημοσύνη μας. Καλύτερα να πάμε σε τραγούδι.

Ερινούλα μου, Δήμος Μούτσης, 1981, τα λέει όλα, νομίζω, το τραγούδι. Κέσσερα χέρια, κέσσερα μελοθάντα, σου πούνε οι ίδιοι που σε στηρίζαν, ήδη θα σε δικάσουν. Να το δούμε αυτό. Το ενθαρρυντικό είναι ότι σίγουρα κάποιοι λίγοι, μικρό ποσοστό δημοσιογράφων, συστημικών μέσων, προσπαθούν κάτι να πούν. Δύσκολο να γίνει πραγματικά, αλλά είναι απολύτως πλέον απαραίτητο. Γιατί η αποβλάκωση, αν προχωρήσει, και η αποβλάκωση δεν είναι μόνο ευθύνη αυτού που σου παρουσιάζει τις ψευδείς ειδήσεις, των τρόλ, των γαλάζιων, είτε οτιδήποτε, είναι και δική σου ευθύνη αν πραγματικά θέλεις να πεις ότι το ξύλο είναι πέτρα, με την ίδια ευκολία που θα έλεγες, ας πούμε, ότι όχι μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι, και όχι εντάξει, υπάρχει σταθερότητα. Έχουμε φτάσει σε αυτού του είδους τις επιλογές και νομίζω σε αυτή την έτσι, κατηγοριοποίηση των πραγμάτων. Δηλαδή βγάζει μάτι αυτό που γίνεται, αυτό θέλω να πω, και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Διαβάζω από την Τζίνα Μοσχολιού, δημοσιογράφο, γιο της. Συγγνώμη, κόρη, με κοιτάει. Ζαλίστηκα, προσπαθώ να δω. Λοιπόν, είναι και λίγο ηλικία και πρεσβειοποίηση, παιδιά. Η πράξη του Τζίνα Μοσχολιού, κόρη της Βίκης Μοσχολιού, η πράξη του εισαγγελέα του Αριουπάγος ανάμεσα σε διάφορα που δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, μας λέει ότι είναι αβάσιμο να θεωρούμε χρήσιμο αν ερευνηθεί, να ερευνηθεί εάν το Predator, ένα λογισμικό που αποκτά πλήρη remote έλεγχο τη συσκευή του στόχου, μικρόφωνο, κάμερες κτλ., έχει λάβει ευαίσθητα στοιχεία από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αρχηγό της Ελλάς, τον Αρχηγό ΓΕΘΑ κτλ. Ναι, εντάξει, δεν ήταν και τόσο καλό, μωρέ, εντάξει. Σιγά μην έχει λάβει τώρα. Διότι δεν τα βρήκαμε τα προϊόντα της υποκλοπής για να τα εξετάσουμε αν είναι αρκετά ευαίσθητα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δεν πρέπει να θέλεις να γίνεις ηλίθιος για να πιστέψεις ή να έχεις λόγο να το πιστέψεις, γιατί ξέρω εγώ είσαι βολεμένος ή παίζεις και σε αυτό το παιχνίδι. Στο σημείο αυτό αναφέρει, αισθάνομαι την ανάγκη να σας θυμίσω ότι αν πάω τώρα και φωτογραφηθώ με φόντο ένα στρατόπεδο, θα με μαζέψουν για κατασκοπία. Έτσι, απλά πράγματα. Από την άλλη, έχουμε έναν τύπου πλανητάρχη, ο οποίος δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι, τον πάει πάρα πολύ και ότι είναι ένας πολύ βολικός τύπος. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Αυτό μας κάνει ακόμα πιο μίμπο τη λέξη. Θα πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι που αυτός ο άνθρωπος εκεί, ο τύπου πλανητάρχης, μιλάει με τόσο καλά, με αυτού του είδους τα λόγια. Αναφέρει δηλαδή ότι είναι ο Πρωθυπουργός μιας χώρας βολικός. Δηλαδή εμείς είμαστε βολικοί. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Ο οποίος παρεμπιπτόντως να το δει δεν ήθελε, αλλά αναφέρει ένας άλλος πρωθυπουργός μέσα ότι είναι βολικός. Σε τι ακριβώς είναι βολικός? Δηλαδή εμείς τι είμαστε ακριβώς? Σακί με πατάτες. Πάμε τραγούδι.

δάκρυα, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλύθει.

και Διονύσης Σαββόπουλος, Άγγελος Εξάγγελος. Κάποια τραγούδια πάντα θα είναι επίκαιρα. Δυστυχώς. Ο τύπου πλανητάρχης, βέβαια, υποτίθεται ότι είναι... Τώρα, αυτός που δίνει την εντολή, παίρνει την εντολή. Σίγουρα παίρνει εντολή. Από πού, φανταστείτε. Αλλά είναι και το άλλο, το... Πώς να το χαρακτηρίσω αυτό το «ον» που διατάσσει να πυροβολούν παιδιά. Μιλάμε για το κράτος του Ισραήλ και τον αρχηγό, όπου προσπαθούν να ξεσηκωθούν Εβραίοι πολίτες. Πραγματικά θέλει πολύ θάρρος εκεί για να το κάνεις αυτό και για όλο τον κόσμο, απέναντι σε ένα κράτος δολοφόνο πραγματικά. Δηλαδή δολοφονούν, επεκτείνονται, βασανίζουν. Πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πλέον ποια είναι η διαφορά με τους Ναζί ή άλλα καθεστώτα τέτοιου τύπου που υποτίθεται ότι έχουν περάσει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν το χωράει ανθρώπου νους να παραδέχονται κοινικά στρατιώτες ότι πυροβολούν παιδιά απλά. Ότι είναι εντάξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουμε περάσει σε ένα άλλο στάδιο η ανθρωπότητα, η οποία αρχίζει και συνηθίζει, ελπίζω να μην το κάνει αυτό το πράγμα, αυτού του είδους τη βία. Ότι αυτό είναι εκεί πέρα μακριά, εντάξει, κάπου συμβαίνει. Δεν συζητώ για όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που υπάρχουν, να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν να πιουν νερό, πώς τα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά όμως είναι αυτές οι περιπτώσεις, οι οποίες έχουν χάσει τον έλεγχο του εαυτού τους. Δεν το χωράει ακριβώς ο λογισμός ενός απλά σκεπτόμενο άνθρωπο, όπως εγώ, ας πούμε, πώς μπορούν να κάνουν αυτά τα τερατουργήματα. Και όμως δεν είναι μια συγκεκριμένη φυλή. Ένα παράδειγμα να αναφέρουμε για τον Σπύρο τον Μουστακλή, ο οποίος ήταν στρατιωτικός, άντεξε μέχρι τις 28 Απριλίου 1986. Για όσο ξέρουν την ιστορία, ήταν από τους λίγους στρατιωτικούς που αντιστάθηκε στη δική μας τη Χούντα. Δηλαδή θέλω να πω ότι το εργοστάσιο παντού το ίδιο είναι. Του ζήτησαν να μαρτυρήσει, δεν μίλησε. Του τσάκισαν τα δόντια, του τσάκισαν τα δάχτυλα, του τσάκισαν τα πλευρά. Σιωπούσε. Του κάψαν το στήθος, του κάψαν τα πόδια, του κάψαν την κοιλιά, δεν μαρτυρούσε. Του θράψαν τις μασέλες, του μάτωσαν τα νεφρά, του σύνθλιψαν τους όρχες, με συγχωρείτε. Αυτό σιωπούσε. Κοίταζε μόνο αιώνες μακριά τα βασανιστήρια του ηρωικού αξιωματικού Σπύρου Μουστακλή. Θα σε κάνω να ακούς εσά και να τρέμεις. Αυτή ήταν η φράση με την οποία ο διαβόητος βασανιστής Σπανός μπήκε στο κελί του. Ταγματάρχη τότε Σπύρου Μουστακλή, που ήταν ένας από τους ελάχιστους στρατιωτικούς που αντιστάθηκε έμπρακτα. Ένας από τους βασανιστές βάρδιας νόμιζε ότι ήταν καρατέγκα. Χτύπησε άγαρμπα με ένα χτύπημα καράτε το Μουστακλή και τον άφησε για πάντα ανάπηρο. Είναι ένας ήρωας που αγωνίστηκε για τη δημοκρατία με πράξεις. Ήρωας. Όπως και όσοι άλλοι αγωνίστηκαν και αγωνίζονται και αντιστέκονται. Δεν υπάρχει θέμα φιλετικότητας ή ότι αυτοί είναι εκεί, ξέρω, το κάνω αυτό από αυτή τη ράτσα. Τίποτα. Είναι το εργοστάσιο ίδιο. Είναι η σκοτεινή πλευρά της ανθρωπότητας. Και δυστυχώς υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες. Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί. Πάμε τραγούδι.

Και αυτό το τραγούδι του Γιάννη Ιωάννου πιάνει τόπο. Στίχη Έμι Καραγιαννάκη, με συγχωρείτε. Σύνθεση και ερμηνεία Γιάννης Ιωάννου. Ο Γιάννης, ο δικός μας Γιάννης, που τον έχουμε βέβαια και εδώ στο Ράδιο Πάρις τις Πέμπτες, μαζί με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, την Αθηνά Τετρακοπούλου, Ήρης Έχης, Δημήτρης Καραμπάρης, εδώ δίνουν το παρόν ο καθένας με τη δική του ξεχωριστή εκπομπή. Μέσα σε όλα τα άλλα, έχεις και μία δήλωση από τη βουλεύτρια του Κομμουνιστικού Κόμματος, την Λιάνα Κανέλη, ότι η επίθεση αυτή της Κοβέση, της κυρίας Κοβέση, είναι ένα χτύπημα του υπεριαλισμού στα εσωτερικά της χώρας, κάπως έτσι το είπε, δεν το θυμάμαι δυστυχώς ακριβώς. Τι να πω τώρα, δεν έχω λόγια να το σχολιάσω. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι όλα αυτά που κατηγορούν, ας πούμε, τους ανθρώπους του, αυτούς, δηλαδή τους βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μιλάμε, είναι, λέει, μέσα στο, ας πούμε, μέσα στα χαρακτηριστικά ενός υπουργού, να το πω έτσι, ενός βουλευτή, λέει, τα ρουσφιέτια, όλα αυτά είναι, καταρχάς δεν είναι μέσα στα χαρακτηριστικά. Και δεύτερον, απαντάει η κυρία Κοβέση, ότι δεν πρόκειται κανένας να με πείσει ότι αυτά είναι χαρακτηριστικά ενός υπουργού. Εξάλλου, δεν μιλάμε για ρουσφέτη. Μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Γι' αυτό κατηγορούν τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μιλάμε τώρα για τα Τέμπη, τα οποία έχουν φτάσει εκεί πέρα, δηλαδή που έχουν φτάσει, τους έχουν τους ανθρώπους εκεί, σε μια αίθουσα η οποία κάποιος έγραψε ότι λειτουργεί με άδεια εστιατορίου. Δεν έχει τίποτα μέσα, δεν γίνονται οι δίκες, περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι, έχουν χάσει τους συγγενείς τους. Αλλά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου να το πιάσει πραγματικά κανείς, δεν κατηγορείται κανείς για ρουσφέτη. Κατηγορείται για διακίνηση χρήματος ουσιαστικά, για κατάχρηση εξουσίας, με ένα μηχανισμό, δηλαδή δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός ο οποίος μοίραζε λεφτά ουσιαστικά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Μοίραζε λεφτά γιατί, για να ψηφιστεί ξανά η κυβέρνηση. Υπεξαίρεση. Το ίδιο τώρα πάει να γίνει, προσέξτε, και θα επανέλθουμε σε άλλη εκπομπή, ίσως καλύτερα να τα παρακολουθήσετε βασικά από τις ειδήσεις, από πιο ειδικούς, πάει να γίνει τώρα και με τη ΔΕΗ, με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, για να γίνουν οι business έξω, χωρίς αυτό να είναι ανταποδοτικό για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα εδώ. Προφανώς είναι μια μηχανή και αυτή μοιράσματος χρήματος. Μέσα λοιπόν σε όλα τα άλλα έρχεται και σου λέει ότι όχι, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είπε ο κ. Γεωργιάδης κάποια στιγμή, μα εμένα είναι το φυσιολογικό να με παρακολουθούν. Ποιος να σε παρακολουθεί? Γιατί να σε παρακολουθεί? Τότε δεν κυβερνάς εσύ, είσαι εγκληματίας και πρέπει να σε παρακολουθεί. Δηλαδή πρέπει όλους να μας παρακολουθούν. Τότε πρέπει να παρακολουθούμε ένας τον άλλο, άρα είμαστε

0: Είμαστε όλοι ύποπτοι που λέει και το τραγούδι. Να, αυτό να βρούμε, Δημήτρη, το Don't Worry Be Happy. Για τη συνέχεια.
1: Έχει ναι. ένα τραγούδι, Χάρης Αλεξίου με τον Νίκο... Πες το.
0: Το Λέξ.
1: Ε?
0: Ποιο λες.
1: Εμπλέξαν οι γραμμές μας.
0: Α, εξαιρετική επιλογή θα έλεγα να το... Και τώρα δηλαδή μπορούμε να το βάλουμε. Και ίσως και το επεμβαίνεις του Κραουνάκη και αυτό θα μπορούσε να... Φτιάχνουμε το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στείλτε μηνύματα. Έχουμε άλλο ένα μισάωρο. Αν θέλετε να ακούσετε κάτι συγκεκριμένο, έχουμε μπει λίγο στα βαθιά σήμερα. Αλλά δεν μπορείς και να μην τα εκφράσεις αυτά, έστω με τον τρόπο που μπορούμε εδώ να αναφέρουμε, διαβάζοντας από ανθρώπους που ασχολούνται και ψάχνουν πολύ αυτή την κατάσταση. Να ενημερωνόμαστε κυρίως, αλλά πραγματικά γενικώς υπάρχει ένα κακό παγκοσμίως. Αλλά εδώ δεν ξέρω, δηλαδή έχουν γράψει ιστορία με αυτά που μας έχουν κάνει, το άσπρο, μαύρο, κόκκινο, μπλε, κίτρινο. Και κλείνοντας αυτή την ομορφιά, ερωτηθείς ο κύριος Χατζηδάκης, ο υπουργός της κυβερνήσεως, να σχολιάσει το γεγονός ότι έχουμε πέσει πλέον, νομίζω, σε βιωτικό επίπεδο, σε συντελεστή ανάπτυξη, κάτι τέτοιο, κάτω και από τη Ρουμανία και από τη Βουλγαρία, δηλαδή έχουν πατώσει ουσιαστικά, δήλωσε ας πάνε να ζήσουν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Αυτή ήταν η απάντηση του Υπουργού. Πάμε τραγούδι.

0: και με σκοτώνει. Σ' ένα ρησόδιο πετυχώτο να μου μέρος το πληθώ και νιώθω μέσα από την παρδιά μου εγκυμοσύνη. Αυτό που φτύνει δεν του πίνω νημοσύνη. Ευγνωμοσύνη.
1: Νομίζω ο Αλκίνοος Ιωαννίδης το είπε πάρα πολύ ωραία στο «Έχω μια λέξη». Αυτό το τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω. Αυτό που φτύνει η τεχνητή μας νοημοσύνη είναι η ευγνωμοσύνη. Και από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει κανείς ένας βασικός πυλώνας της ανθρώπινης ενσυναίσθησης. Όταν δεν αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη για οτιδήποτε, δηλαδή όταν δεν σου αρέσει κάτι, όταν η ψυχή σου αναζητάει κατώτερες απολαύσεις, δεν ξέρει κανείς πώς να το θέσει, τι στρατή έχεις πάρει και θες όλο και περισσότερα, δεν αισθάνεσαι ευγνωμοσύνη. Δεν συμμερίζεσαι τον πόνο των άλλων. Ζεις σε μια γυάλα, ένα κλειστό κύκλο. Δεν σε ενδιαφέρει αν θα πεθάνουν, θα ζήσουν 10 και 20 και 30 χιλιάδες. Νομίζω ότι είσαι βασιλιάς, νομίζω ότι είσαι θεός. Και δυστυχώς από τις αποφάσεις σου εξαρτώνται πολύ. Εξαρτάται ο κόσμος. Η τεχνητή νοημοσύνη, μιας και το θίγουμε, είναι ωραία και χρήσιμη όταν χρησιμοποιείται σαν εργαλείο. Όταν πιστέψουμε ότι μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή, εκεί θα χάσουμε πάρα πολλά, θα χάσουμε πάρα πολύ έδαφος. Σίγουρα μπορεί να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, σίγουρα υπάρχουν επίπεδα και τομείς για τους οποίους με την κατάλληλη συνεργασία ανθρώπου και μηχανής βγαίνουν καλύτερα αποτελέσματα, όπως η ιατρική, όπως η φυσική, όπως χίλια δυο μπορεί να φανταστεί κανείς, ακόμα και η εκμάθηση. Το θέμα όμως είναι η ανθρώπινη ψυχή. Το μυαλό να καταλάβει, να κατανοήσει όσα μπορεί ο καθένας για να μπορέσει να επικοινωνήσει καλύτερα ή να βρει λύσεις, όπως τα ιατρικά προβλήματα, ή να επικοινωνήσει με τους άλλους. Εκείνο το ζητούμενο. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι τεχνητή, δεν καταλαβαίνει κάτι. Υπολογίζει, μπορεί και δισεκατομμύρια φορές ταχύτατα από εμάς, δεν ξέρουμε κιόλας, γιατί τα όρια του ανθρώπινου κεφάλου είναι ανεξερεύνητα, έτσι. Ακόμα και για μια λέξη που ακούγεται από το στόμα μας ή μια ανάσα όταν παίρνουμε, εκτεντούνται μπορεί και 3 εκατομμύρια λειτουργίες και συναρτήσεις και απίστευτα πολλά κύτταρα συνεργάζονται. Δεν ξέρουν πραγματικά τελικά πόσο πολύπλοκοι είμαστε. Όμως σίγουρα βοηθάει, αλλά υπολογίζει, δεν συναισθάνεται. Άλλο η συνέστηση, άλλο ο υπολογισμός. Και η ευγνωμοσύνη έχει να κάνει και με την ενσυναίσθηση και με τη συνείδησή μας την ίδια των πραγμάτων. Αλλιώς νιώθεις, αλλιώς αντιλαμβάνεις τα πράγματα όταν είσαι στη γυάλα περιτριγμένος από πλούτη και από δεν ξέρω και εγώ τι είδους ειδονές και άλλα και είσαι στην κοσμάρα σου και άλλως όταν ζεις καθημερινά και έχεις προβλήματα να αντιμετωπίσεις και ανθρώπους να συναστραφείς με τα καλά τους και τα κακά τους. Όταν είσαι λοιπόν κρυμμένος πίσω από αυτό το πλασματικό κάστρο, γιατί κανένας, και αν είσαι και παπάς με την αράδο θα πας, ξεκινάνε τα προβλήματα. Εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Πώς το δήλωσε ο πρωθυπουργός μας για το... Α, θα στο χαλάσω, όχι, άστο, για αύριο, συγγνώμη, με συγχωρείς. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αρκετά είπαμε για σήμερα, πάμε για ένα τραγούδι για το βαρύναμε.
2: Μπλέξαν οι γραμμές μας.
1: Μπλέξαν οι γραμμές μας.
2: Αφιερωμένο για όλους.

0: Μπλέξαν οι γραμμές μας από το 1986, Νίκος Πορτοκάλογλου και Χάρης Αλεξίου. Κάτι λέγαμε τότε. Και για την τότε εποχή, είχε τα καλά της, είχε και τον Ντόμπρα. Εν πάση περιπτώσει.
1: Είχε ωραίες εποχές τότε. Χίλια δεκαετία 80-90.
0: Βέβαια, γίνανε ωραία πράγματα. Δεκαετία του 80 γίνανε πράγματα καλά. Γενικότερα γίνανε κάποια πράγματα, αλλά
1: τραγούδια
0: και καλή μουσική.
1: Ναι, καλή μουσική. Μετά έχουμε το Ευρωμπάσκετ 1987, την επόμενη χρονιά.
0: Αρχίζαμε και παίζαμε όλοι μπάσκετ ξαφνικά, που ήμασταν όλοι με τα ποδοσφαιρικά.
1: Γίνανε πολλά αθλητικά κέντρα μετά. Όλοι με μία μπάλα μπάσκετ.
0: Όλοι με μία μπάλα, και πόσο καλό είναι αυτό. Δηλαδή, πόσο μας λείπει τώρα αυτό, παιδί μου. Σαν αίσθηση να... Να έχουμε κάτι να θαυμάζουμε. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια οι αθλητές του Στίβου. Και όχι μόνο αυτοί, φαίνονται κιόλας. Υπάρχει ο Μανόλο, υπάρχουν όλα τα παιδιά, ο Μίλτος.
1: Ναι, ξέρεις που κάνουν προπόνηση. Στα που? Χώματα του ελληνικού, λένε.
0: Στα χώματα του ελληνικού.
1: Εκεί κάνουν προπόνηση.
0: Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Εντάξει. Με υπερβαίνει τώρα η πραγματικότητα. Εν τω μεταξύ, παίζουν και κάποια νέα που δεν τα μαθαίνουν, δυστυχώς. Δηλαδή, τα παιδιά πάνε πολύ καλά σε Ολυμπιάδες σκάκιου. Γίνονται και διάφορα τέτοια πράγματα. Δυστυχώς περνάνε στα βαβά. Λες και είναι όλο ένα μαύρο πέπλο, ρε παιδί μου. Πόσος κόσμος προσπαθεί και κάνει κάτι ωραίο και είναι άξιος θαυμασμού. Πολλές φορές μου αρέσει όταν πιάνω το κινητό. Δεν μ' αρέσει να σκρολάρω έτσι, ή θα ψάξω να βρω νέα, ή μ' αρέσει πάρα πολύ όλα αυτά που βγαίνουν με τα επιστημονικά τα επιτεύγματα. Συνέχεια, δηλαδή, να μπει κάτι, να μάθει κάτι διαφορετικό, που έχει φτάσει η φυσική, ξέρω κάτι που έγινε, κάτι ωραίο. Υπάρχει και αυτή η φωτεινή πλευρά, αλλά είναι σαν μια μικρή κουκίδα, ρε γάμο το. Λοιπόν, μην με βάζει σε πειράσμα τώρα, μου βγάζει εδώ πέρα διάφορα να πω, αλλά θέλει να τα πει στην εκπομπή του. Πότε θα είναι, πες?
1: Αύριο.
0: Αύριο. Στην εξαιρετική εκπομπή, ο Μιμός Πάρες εδώ. Οπότε δεν του κάνω εγώ spoiler εδώ. Έχει μαζέψει πολύ ωραίο υλικό. Μπείτε εδώ και συντονιστείτε. Να καμαρώσετε εδώ πέρα τα δικά μας εδώ τα παιδιά. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε στη συνέχεια, κύριε Καραμπάρη?
1: Bob Dylan.
0: Bob Dylan, ωραία. Blowing in the Wind. Και αυτό διαχρονικό, δυστυχώς. Πόσοι χρειάζονται να σκοτωθούν ακόμα, αυτό λέει.

ο Bob Dylan, Blowing in the Wind, και τελικά αναρωτιόμαστε με όλα αυτά που γίνονται τι θα πούμε στα παιδιά μας. Εδώ είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή όλο αυτό που βλέπουν τώρα θα το θεωρούν ότι είναι η βάση της κοινωνίας, ότι είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν παιδεραστές και να μην τιμωρούνται, ας πούμε. Είναι φυσιολογικό να ρίχνει ένα όργανο της φύλαξης τάξης που τον έχουμε για να μας προστατεύει μια κοπέλα πάνω σε μια ζαρντινιέρα και ευτυχώς μην τα χτύπησε άσχημα. Είναι φυσιολογικό να λέει ο Βασίλης Φλωρίδης, αδερφός του Υπουργού Φλωρίδη, ότι ο οποίος είναι αντιεισαγγελέας, και να λέει η διάταξη η οποία δεν επιτρέπει την άρση, εν πάση περιπτώσει ότι οι βουλευτές εδώ πέρα έχουν το ακαταδίωκτο, δημιουργεί εστία φθοράς στην πατρίδα μου, εστία διαφθοράς. Είναι φυσιολογικά όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή να τα έχουμε πάρει ότι έλα μωρέ, έτσι είναι στην Ελλάδα, έλα μωρέ, έλα μωρέ. Πόσο έλα μωρέ, 200 χρόνια έλα μωρέ είμαστε. Από τότε που ξεσκοθήκαμε, εντάξει, είναι δύσκολες συνθήκες κατά περίοδους. Τώρα δηλαδή τι, για ποιο λόγο έλα μωρέ, επειδή δεν ασχολούμαστε και βγαίνουν τελικά όποιοι να είναι πάνω, όποιοι είναι βολικοί. Πόσο έλα μωρέ εδώ πέρα να κάνουμε, δηλαδή υπάρχει συνυπευθυνότητα από όλους μας. Αν το αφήσουμε κι άλλο να εξελιχθεί, τι θα γίνει. Τα παιδιά μας έτσι θα το πάνε, δεν θα ασχολούνται, θα πάνε για μπάνιο, θα λένε έλα μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Όλοι το ένα, όλοι το... τι θα κάνουμε ακριβώς. Άμα πάει έτσι, δεν έχει, τελειώσαμε, τουλάχιστον εδώ. Μάλλον θα πρέπει να επιλέξουμε από ποια πλευρά είμαστε, το βρήκαμε το τραγούδι. Which side are you

0: σε ποια πλευρά είστε, παλικάρια. Pete Singer ήταν αυτός, ιστορικό τραγούδι στην πρώτη του εκτέλεση. Τραγούδι αμυγός ξεσηκωτικό και με σαφή στόχο και κατεύθυνση. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, της Τσαγκαροδευτέρας μας. Να ελπίσουμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ξυπνάμε. Αυτό πιστεύω, όλοι το συζητάμε. Θα πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να το κάνουμε πράξη. Είναι δίκαιο και έγινε πράξη. Δεν ξέρω, κύριε Καραμπάρη, αν συμφωνείτε, να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο τουλάχιστον. Είναι και τα παιδιά. Είναι η νέα γενιά στην οποία κάτι χρωστάμε. Έτσι δεν είναι?
1: Χρωστάμε πολλά.
0: Χρωστάμε πολλά. Λοιπόν, φίλοι, θα σας αφήσουμε με υπόγεια ρεύματα, σαν έρημα καράβια. Μπορεί να είναι και κόντρα ο τίτλος, μπορεί και όχι. Εμείς θα επιλέξουμε, εξαρτάται από ποια πλευρά είμαστε. Οπότε, ως την άλλη Τσαγκαροδευτέρα, να είστε όλοι καλά, να φροντίζετε αυτούς που αγαπάτε και τον εαυτό σας και στο επανειδήν.

παλέσει.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Like the fella once said, ain't that a kick in the...
1: Καλωσορίσατε στο radioparis.gr και στην εκπομπή Ζωγραφίζοντας με τις Νότες. Είμαι η Ήρης και μαζί θα περάσουμε το επόμενο δίωρο ακούγοντας για την πάστα, δηλαδή τα ζυμαρικά. Αλήθεια, ξέρετε ποιος τα έχει δημιουργήσει? Ενώ λοιπόν τα ζυμαρικά είναι παραδοσιακά ιταλική συνταγή, στην πραγματικότητα έχουν μια αρχαία ιστορία που καθιστά σχεδόν αδύνατο να γνωρίζουμε ποιος στην πραγματικότητα τα έχει δημιουργήσει. Υπάρχουν πάρα πολλές εικασίες, πολλές θεωρίες, πολλοί μύθοι. Μείνετε μαζί μου για να τα ανακαλύψουμε.

0: Μα όλες οι χώρες έχουν και τρώνε μακαρόνια ή αλλιώς πάστα. Στη Γερμανία και την Ουγγαρία έχουν τα σπέζε. Στην Ελλάδα τη μανέστρα. Στην Πολωνία απολαμβάνουν τα είδη μανιταριών που ονομάζονται πιερόγκι. Οι εβραϊκές οικογένειες Ασκενάζι φτιάχνουν ζυμαρικά κρέπλατς. Και στην Αμερική τα ζυμαρικά προετοιμάζονται και σερβίρονται όπως και στην Ιταλία, με εξαίρεση τα αμερικανικά σπαγκέτι με κεφτεδάκια.
1: 7.000 marines si sono sbarcati sulle coste della Cambogia americana. A New York, 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione. Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione. All'inizio della guerra nel Vietnam, 110.000 soldati americani sono morti in combattimento. In Grecia, il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5.000.

Η καταγωγή τους είναι γεμάτη μύθους και αντιφάσεις. Από τον ευρύτατα διαδεδομένο θρύλο ότι τα μακαρόνια τα έφερε στην Ιταλία τον 13ο αιώνα Μάρκο Πόλο από την Άπο Ανατολή, μέχρι και την αναφορά για ύπαρξη ζυμαρικών γύρω στο 1000 π.Χ. στην αρχαία Ελλάδα. Μπορούμε πάντως να πούμε με σχετική βεβαιότητα πως οι πολιτισμοί που διεκδικούν την πατρότητα είναι ο ελληνικός, ο ιταλικός, ο κινέζικος και ο αραβικός.

Υπάρχει και ένας μύθος που θέλει να υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη ζυμαρικών σε ευρήματα που ανακαλύφθηκαν σε τοιχογραφίες του 4ου αιώνα π.Χ. σε οικισμό των Ετρούσκων της βόρεια της Ρώμης, όπου αναπαριστώνται διάφορα σκεύη για το βράσιμο νερού, μία επιφάνεια για την ανάμιξη νερού με αλεύρι, ένας κυλινδρικός πλάστης και ένα εργαλείο κοπής.

Κατά μία άλλη εκδοχή, μπορεί να προέρχεται από το λατινικό «amacare», που σημαίνει «κόβω». Στο Βυζάντιο, τα ζυμαρικά σερβίρονταν ως γλυκό με μέλι και κανέλα. Συνέχεια αυτής της γαστρονομικής συνήθειας είναι τα χριστουγεννιάτικα και γνωστά σε όλους μελομακάρονα.

Τα ζυμαρικά υπήρχαν χωρίς αμφιβολία και στην αρχαία Κίνα, καθώς και στον αραβικό κόσμο, αφού υπάρχουν γραπτές αναφορές σε μεσαιωνικά κείμενα του Ισλάμ για κάποια ζυμαρικά με την ονομασία ρίστα. Αυτό που παραμένει άγνωστο είναι το κατά πόσον αυτά προϋπήρχαν της ελληνικής εκδοχής, ότι δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες έφτιαχναν ένα είδος ζυμαρικού με μεγάλο μήκος για να μακαρίσουν τους νεκρούς τους και από εκεί προήλθε το όνομα του μακαρονιού.

Ενώ σκεφτόμαστε τα ζυμαρικά ως ένα πολιτισμικά ιταλικό φαγητό, είναι πιθανόν να αποτελεί έναν απόγονο των αρχαίων ασιατικών noodles. Μία κοινή πεποίθηση είναι ότι τα ζυμαρικά εισήχθησαν στην Ιταλία από την Κίνα και συγκεκριμένα από τον Μάρκο Πόλο κατά τον 13ο αιώνα. Στο βιβλίο του «Τα ταξίδια του Μάρκο Πόλο» υπάρχει ένα απόσπασμα που αναφέρει με συντομία την γνωριμία του με ένα φυτό που παρήγαγε αλεύρι και ενδεχομένως να είναι το breadfruit tree. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν το φυτό αυτό για να δημιουργήσουν ένα μείγμα παρόμοιο με το αλεύρι του κριθαριού.

Το δημητριακό που έμοιαζε με κριθάρι, όπως ανέφερε ο Μάρκο Πόλο, το χρησιμοποιούσαν για να παρασκευάσουν διάφορα πιάτα που έμοιαζαν με ζυμαρικά, συμπεριλαμβανομένου ενός που περιγράφεται ως λαγκάνα, δηλαδή λαζάνια. Δεδομένου ότι το αρχικό κείμενο του Πόλο δεν υπάρχει πια, οι ιστορίες που ξέρουμε εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις μαρτυρίες διαφόρων συντακτών και ειδικών. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα ζυμαρικά κέρδιζαν ήδη δημοτικότητα σε άλλες περιοχές της Ιταλίας κατά τον 13ο αιώνα, καθιστά πολύ απίθανο ότι ο Μάρκο Πόλο ήταν αυτός που εισήγαγε τα ζυμαρικά στην Ιταλία.

Αναφορά για την ύπαρξη ζυμαρικών φαίνεται ότι υπάρχει και στην αρχαία Ελλάδα κατά το 1000 π.Χ., όπου η λέξη λάγανον, που εντοπιζόταν σε κείμενα της εποχής, περιέγραφε την φαρδιά ζύμη από νερό και αλεύρι, την οποία έκοβαν σε λωρίδες, όπως γίνεται σήμερα με τη ματσάτα της φολεγάνδρου. Η ζύμη αυτή φαίνεται πως πέρασε στην Ιταλία από Έλληνες επίκους τον 8ο αιώνα π.Χ. και μετονομάστηκε σε λάγκανουμ.

Απ' την άλλη πλευρά, αν θεωρήσουμε ζυμαρικά τις επεξεργασμένες τροφές που είχαν ως βάση τους άλλα δημητριακά, τότε η ιστορία τους ξεκινάει πριν πολλά χρόνια. Έχουν βρεθεί υπολείμματα τέτοιων τροφών από κεχρή στην Κίνα που χρονολογούνται 4.000 χρόνια πριν.

Τα noodles υπήρχαν στην Ασία καιρό πριν από το ταξίδι του Μάρκο Πόλο στην Κίνα. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι η Κεντρική Ασία ήταν πιθανότατα η πρώτη περιοχή που παρασκευάστηκαν noodles αρκετές χιλιάδες χρόνια πριν. Από την Ασία ταξίδεψαν προς τα δυτικά. Ο τρόπος που έφτασαν στην Ευρώπη είναι ακόμα ασαφής. Αν και υπάρχουν πολλές θεωρίες και ορισμένοι πιστεύουν ότι τα νομαδικά φύλλα είναι υπεύθυνα για την έλευση των πρώιμων μορφών των ζυμαρικών στη Δύση.

Μόλις έφτασε στη Μεσόγειο, η διαδικασία παρασκευής ζυμαρικών βελτιώθηκε και το σκληρό σιτάρι επιλέχθηκε ως κύριο συστατικό για το αλεύρι των ζυμαρικών. Και αυτό λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε γλουτένη και της μεγάλης διάρκειας ζωής του. Όταν τα σκληρά ζυμαρικά σίτου ξηραίνονται, διαρκούν επαόριστον, καθιστώντας το συγκεκριμένο προϊόν πολύ βολικό για αποθήκευση. Με την πάροδο του χρόνου, λόγω της προσιτής τιμής του, της διάρκειας ζωής του, αλλά και της ευελιξίας του, το ζυμαρικό, με όποιο σχήμα και αν το έκαναν, ήταν αυτό που ρίζωσε βαθιά στην ιταλική κουλτούρα.

0: Το ζεστό μεσογειακό κλίμα της Ιταλίας ήταν κατάλληλο για την καλλιέργεια λαχανικών και βοτάνων, πράγμα που σήμαινε πως οι Ιταλοί θα μπορούσαν να εξαντλήσουν τη δημιουργικότητά τους για να φτιάξουν μια ποικιλία από νόστιμες σάλτσες ζυμαρικών. Οι σάλτσες με βάση την ντομάτα αναδείχτηκαν ως ένα από τα πιο αγαπημένα συμπληρώματα των ζυμαρικών. Οι ντομάτες παραμένουν μέχρι σήμερα το πιο δημοφιλές συστατικό για σάλτσα ζυμαρικών.
1: Oh Marie,
2: oh Marie,
1: oh Marie,
2: oh Marie,
1: in your arms, I'm longing to be,
2: longing to be,
1: baby,
2: baby,
1: tell me you love me.

Μία παράδοση αναφέρει ότι οι Άραβες ζύμωναν μακαρόνια και τη συνταγή αυτή την πήραν οι Έλληνες που ταξίδεψαν μέχρι τη Σικελία και την Νάπολη και τη μετέφεραν στους Ιταλούς. Η πρώτη συγκεκριμένη γραπτή αναφορά σε χυλοπίτες μαγειρεμένες με βράσιμο βρίσκεται στο Ταλμούδ της Ιερουσαλήμ και είναι γραμμένη στα αραμαϊκά. Και χρονολογείται στον 5ο αιώνα μετά Χριστόν.

Όταν η Σικελία καταλήφθηκε τον 9ο αιώνα από τους Αρακινούς, αυτοί μετέφεραν και τις διατροφικές τους συνήθειες, οι οποίες περιελάμβαναν και τα ζυμαρικά. Σε κείμενα του 12ου αιώνα γίνεται αναφορά στην παραγωγή ενός είδους σπαγκέτι στο Παλέρμο, με το όνομα Ιτρία. Η λέξη είναι περσική και σημαίνει κορδόνια. Το είδος αυτό παράγεται μέχρι και σήμερα στη Σικελία και αποκαλείται τρίι.

Η πρώτη συμπληρωμένη συνταγή ζυμαρικών καταγράφεται στα μέσα του 15ου αιώνα στο βιβλίο του μάγειρα Μαρτίνο Ντακόμο και αργότερα συναντάμε τα ζυμαρικά στα κείμενα του Μπαρτολομέο Σάτσι, ο οποίος μας αναφέρει ότι τα μακαρόνια πρέπει να βράζονται για όσο διαρκούν 3 πάτερ ημών. Από τον 15ο αιώνα και μετά, τα μακαρόνια αρχίζουν να κατασκευάζονται και σε εμπορική βάση, μέχρι όμως τον 17ο αιώνα δεν κατελάμβαναν σημαντική θέση στη διατροφή των λαών και καταναλώνονταν μόνο ως πολυτελές γεύμα ή σαν γλυκό.

Ο 18ος αιώνας αποτελεί τον αιώνα που τα μακαρόνια γνώρισαν τη μεγάλη τους άνθηση. Το 1700 υπήρχαν στην Νάπολη περίπου 60 καταστήματα που πουλούσαν ζυμαρικά, τα οποία το 1785 έφτασαν τα 280 καταστήματα. Ο Γκέτε, στο ημερολόγιο του «Ταξίδια στην Ιταλία» από το 1787, ορίζει το μακαρόνι ως περίτεχνο ζυμάρι φτιαγμένο με ψηλό σιμιγδάλι, λεπτοδουλεμένο, βρασμένο και κομμένο σε διάφορα σχέδια. Η ανάμειξη της ζύμης τότε γινόταν με τα πόδια, όπως το πάτημα των σταφυλιών, μέχρι που ο βασιλιάς Φερδινάρδος ο Δεύτερος ανέθεσε στον Σέζαρε Σπαντατσίνη να κατασκευάσει το πρώτο μηχανικό πατητήρι από χαλκό. Σύντομα αρχίζουν να λειτουργούν και τα πρώτα εργοστάσια μακαρονιών. Τα μακαρόνια μέχρι τότε συνδυάζονταν κυρίως με πιπέρι και τυρί και τρώγονταν με τα δάχτυλα.

Οι Ισπανοί άπικοι ήταν μεταξύ των πρώτων που πήγαν τα ζυμαρικά στην Αμερική. Μπορεί να μοιάζει απίστευτο, αλλά ο πρώτος άνθρωπος που ώθησε τα ζυμαρικά να αποκτήσουν δημοτικότητα στη Νέα Ήπειρο δεν ήταν άλλος από τον Τόμας Τζέφερσον. Κατά την πενταετή παραμονή του στο Παρίσι, από το 1784 μέχρι το 1789, ο Τζέφερσον έτρωγε αυτό που αποκλήθηκε τότε μακαρόνια. Του άρεσε τόσο πολύ το πιάτο που επέστρεψε στην Αμερική με 2 κιβώτια ζυμαρικά. Όταν οι προμήθειές του τελείωσαν, ζήτησε ενίσχυση μέσω ενός φίλου του από την Νάπολη. Η όλη διαδικασία παραγωγής των ζυμαρικών αρχίζει περί τα τέλη του 19ου αιώνα να αυτοματοποιείται και να απλώνεται όχι μόνο σε ολόκληρη την Ιταλία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο γενικότερα. Και έτσι αρχίζουμε να μιλάμε για τη βιομηχανία των ζυμαρικών.

Σήμερα, τα ζυμαρικά μαγειρεύοντος επιτοπλίστων με βράσιμο της ζύμης. Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για βρασμένα ζυμαρικά που προέρχονται από το Ταλμούτ της Ιερουσαλήμ. Το Ταλμούτ περιλαμβάνει μια συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει ή όχι τα βραστά ζυμαρικά να θεωρούνται ψωμί χωρίς προζύμι από τον εβραϊκό νόμο. Τα ζυμαρικά πιθανότατα βράστηκαν πριν γραφτεί το Ταλμούτ, αλλά σε αυτό είναι καταγεγραμμένη η πρώτη αναφορά στον τρόπο μαγειρέματός τους. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία των ζυμαρικών είναι το πόσο λίγο έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια των αιώνων. Είναι ακόμα κατασκευασμένα με τα ίδια βασικά συστατικά και τεχνικές που υπήρχαν από την αρχαιότητα. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζω να την απολαύσατε, να χαλαρώσατε και να σας άνοιξε η όρεξη για να φάτε ζυμαρικά. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλοι καλά και να ακούτε πολλή μουσική. Γεια σας! Go to the school, choose to make it with a beat the bambino. It's like a bean. Kid, you good looking, but you don't.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.

έγραψαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα

0: πρωινή.
1: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη τον καιρό.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή «Radio Μπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.
4: Όσοι με κοιτάνε βλέπαν πιο βαθιά, ναι, θα βγαίναν στο τέρμα σου. Αν όσοι μ' ακουμπάνε

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

το δάσος, με μια χλένη, μια κουκούλα και ένα όπλο. Κανείς δεν είχε δει ποτέ το πρόσωπό του και όλοι τρέμανε σε κάθε κρότο. Και λίγο λίγο το χωριό άρχισε να αδειάζει. Κάθε μέρα βρίσκαν κι ένα σκοτωμένο. Δίναν κατάρες να τον δούνε να σφαδάζει. Είπαν τον άγνωστο να βρουν

οργισμένη. Και το σκοινί είχαν περάσει στο λαιμό του. Μα ξαφνικά όταν κοιτάξαν τρομαγμένοι,

όλοι να τον αφήσουν και εκείνος πίσω στο χωριό πήγε απ' τους πρώτους κι είναι η απόφαση για αυτόν να μη μιλήσω. Να μη σας πω πως πια δεν ακούγαν τους κρότους. Τους κρότους.

στη σκληρή, στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

μαύρο μαργαριτάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

κατάπευτη απ' το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

γύρω μου άναψα φωτιές για να καεί το δάκρυ. Να γίνει στάχτη ο καημός ως του κορμιού την άκρη. Τρέχω σε πέλαγα βαθιά και στα βουνά ανεβαίνω. Να δώσω την ανάσα για αυτά που περιμένω. Μια κύρκη μου πένα τη βρω, να δεν της δίνω χάδια. Κι αν θέλω να ξελογιαστώ, θα ζω με τα σημάδια. Μες στην ψυχή μου μακελιό κι ο κόσμος μόλος κλαίει. Είναι ανετάχα η αφορμή

Πώς πνίγει το σκοτάδι και με μεγάλο σαν ID στις γειτονιές του Άδη. Εγώ γεννήθηκα στο φως, πνίγει το σκοτάδι και με μεγάλο σαν ID στις γειτονιές του Άδη. Έξω φωλιάζει ο στεναγμός και άρχισαν οι μπόρες. Ως τα βουνά ακούστηκαν στις ερημινιάς τις χώρες. Βρέχει φοβέρες ο ουρανός και ο κόσμος αγριεύει. Πώς χάλασε έτσι ο καιρός και τις καρδιές παιδεύει. Χαμένοι μοιάζουμε λοιπόν μέσα στις γη στα φώτα. Και εσύ φοβάσαι το νερό που θα χαράξεις ρότα. Ήψωσε το όνειρο μπροστά κι αν έχεις δίψα ζήσε. Αλλιώς ό,τι όνειρεύεσαι στη φυλακή σου κλείσε. Ήψωσε το όνειρο μπροστά κι αν έχεις δίψα ζήσε.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 2.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

οργημένη. Ψαγμένη και καταραμένη. Με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.

κάνει αυτό που ξέρει.

0: και γκρεμούς.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και